Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη, που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα, πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος, εξωτερικός, που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μία καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος.

0: με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή του αναδρομού, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε τις αναδρομές, κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας.

0: Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά.

0: Γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα
1: μάλιστα
0: με το...
1: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου
0: το
1: πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί. Δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
1: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
1: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές, εσύ τα φτιάξεις
1: τώρα. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Μαράκι, το μπραντ Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συναίσθημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

στο συνεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος, Κωνσταντίνα, που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ, στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας, είμαστε πανέτοιμοι.

0: Για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
1: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
0: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο φίγκο τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο. Για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε σας. Που ήρθατε σήμερα στο λίγο
2: Εγώ
0: κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαιρετά. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Εμένα μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάριο το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλιοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Πολλές επιτυχίες.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα, κόψε τη γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, λοιπόν, έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν, από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Η Κρήτη μας μεταμορφώνονται. Μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης. Πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας.

0: Γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
1: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
2: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το γεννό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
3: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
4: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
5: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
6: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
1: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
1: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
7: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
0: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, όταν στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
7: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλείου, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
7: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα.

0: Κότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
1: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες, μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία, για να, επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές, και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας το νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν, το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
2: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
2: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές, τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
2: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσα.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα έλεγα να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: Όχι, ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να

0: ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι...
1: Ήταν έμπορος το μαγαζί μας, με καλή έμπορος, ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
0: Ναι, ναι.
1: Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνω...
1: Ναι, ναι, όπως την αδερφή μου, θα πας και εσύ να γίνεις γιατρός.
0: Η αδερφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο...
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και λέει, να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Ναι, μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση ίσως γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αλλά περισσότερο, και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
0: Αποκλείεται να
1: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
0: Αλλά στο μεταξύ υποψιάζομαι. Μαζέψατε?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, ναι. Ναι. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική.
0: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νέα.
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
0: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος, δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
1: Και όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών, ναι, το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
0: Ναι, ήταν, ας πούμε, σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
1: Του 19ου αιώνα, του 19ου.
0: Έχετε κάνει και εσείς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε δείξει στα Χανιά στη Μυναγωδίκη Χανίων το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867. Ναι. Ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, ναι, την αρχιδούκησα τη Δροσία, το ιστορικό έργο, δηλαδή background.
0: Αλλά Λίτρας από μόνο.
1: Από μόνο, δηλαδή, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
0: Ναι, αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή,
1: ναι,
0: παρότι νέος και άπειρος.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό, έτσι, αυτό, δηλαδή μπορεί, είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
1: Όχι, αδύνατο, αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια

0: θυμάσαι μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 1921 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασιών της Αυστρίας, το Ντοροτέο, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ. Ναι. Και λέω πω, θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, ναι, δεν ξέρω τι. Θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατο. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν
1: τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία και αμονή του.
0: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σα το κόψω. Αλλά δεν μπορεί να τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατό να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι. Στην πορεία. Φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό
0: κομμάτι, έτσι. Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, τέλος πάντων. Επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Θα μας πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο είναι να κάνεις. Ναι, βέβαια. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη. Και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες μαζεύω.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πείρμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν
0: αυτό. Όχι, ήταν περισσότερο.
1: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις.
0: Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση. Εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθαν όπως είχε η έκθεση του 1921.
1: Και εσύ κάνατε τον πολιτισμό.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθαν οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο αρμόδιος, επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε.

0: Θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα, είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες, που γι' αυτό είπατε αποκλείται να τις μαζέψω όλους, γιατί είχε, το είχαν παρακάνει πραγματικά κάποια στιγμή, κυρίως η ενετή, έτσι, νομίζω.
1: Ναι, όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
0: Όχι, λέω επί ενετικής όμως.
1: Ναι, μα οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που, λέμε, που έχουν εκδοθεί στην, είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
0: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Ναι, ναι, κάποιοι ναι. Πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
1: Εντελώς.
0: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
1: Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσολική πόλη που δεν έχει καμιά σχέση με το Ηράκλειο.
0: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπαιρθε στις αντίληψες. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
1: Ο μπαμπάς δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάνει το δημοσιογράφο.
0: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή ας πούμε όπως πολύ σωστά είπατε, τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίες μάθαμε να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι, έχουμε και 19ου αιώνα.
1: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
0: Επιχτικό.
1: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτζης, όπως ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
0: Είναι ο Κωνσταντίνου.
1: Ο Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
0: Ναι.
1: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, ποιο σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
0: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
1: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
0: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
1: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή να βάλουμε μόνο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους. Με τους φωτογράφους τους ύστερους θα έλεγα του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας πολύ καλύτερος από την Νέλης. Ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, πολυγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
0: ναι.
1: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
1: Ακριβώς.
0: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξεις ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου, από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Σημειωτό δεν εξαντλήνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση.
0: Ναι,
1: με αυτή τη θεματολογία.
0: Ναι,
1: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης

0: κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε, να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει την γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασσονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος,
1: που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο,
0: που πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει της μάλλον σε μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μία μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογραφία.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν, ναι. Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι...
0: Δεν αγόραζα σύνδεσες από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι, υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη, διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο που, από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τρελά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
1: ναι,
0: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Ο καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει, νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
1: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την Ελλάδα. Ναι, εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το Μάρτιο 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου. Θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι. Ναι, βεβαίως. Ναι,
1: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον Αρχιυπουργός Πολιτισμού.
0: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω. Όχι, προσέξτε.
1: Όχι.
0: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά, από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το που το αίμα θέλετε,
0: ναι,
1: αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: έτσι, θα υπάρχει χρόνο. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να το. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει,
0: Είναι στην έκθεση στην έσοδο των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή

0: έπρεπε κανείς να βγει από το μουσείο, να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν 100 μόλις.
1: Α, ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Δεν ξεκινήσει, πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση. Δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένα κατάλογο τη έκθεση που είναι στην πραγματικότητα ένα τόμο ιστορικό,
0: σωστό
1: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά το φτιάχνει, δεν είναι, δεν είναι κάτι.
0: Να σα πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικό.
1: Ναι, πολύ σημαντική.
0: Και, και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένα πολύ καλό, ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης, ναι, σημαντική και, και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα να σας φέρω και έχει δει, τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
0: ναι, σίγουρα,
1: είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: άρα δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσανε πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, τις τιμές αυτών των φωτογραφιών, δηλαδή ότι πια σιγά σιγά σου περνάνε τα χρόνια και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης,
1: ναι,
0: στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου, φυσικά ούτε που χτύπησα γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή, πουλήθηκε γύρω 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή
1: δεν
0: είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύνδεση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει.

0: κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά είχε το μεράκι, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και δεν θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πεδηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε. Γιατί το τρωτώ? Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και
0: εσείς. Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Μαζί δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: το αρχεία. Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και ταυτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή? Δηλαδή...
0: Δεν νομίζω, είναι πια ο κόσμος. Ναι, είναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα. Ναι, μόνο, πάντα υπάρχει
1: μόνο
0: κάτι τυχαία μικρό.
1: Σε ένα σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ σφάνιο, πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο
0: τότε. Και στον ταχυδρόμο τότε, ναι, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος. Και νομίζω ότι έκανε και πολλές ανατυπώσεις. Τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις, γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρε ποτέ?
0: Όχι, όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο. Και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής, ούτε ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και.
0: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα, θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, όχι εγωισμός, να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο. Βέβαια, βέβαια, ναι. Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι, είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Την πρώτη γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησιακή.
0: Πάντα, πάντα.
1: Και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Ναι,
0: το θυμήθηκα την πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
0: κινητοποιήσετε
1: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
0: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έρχομαι πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της.

0: Δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη, ή τι,
0: πώς προέκυψε.
1: Προέκυψε.
0: Στην συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε, να κάνετε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Γνωριμία,
0: χωρίς
1: γνωριμία, κάποιος θα μεσολάβει.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Α, οκ, okay, υπάρχει ένα.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο λοιπόν.
0: Ναι. Το 74.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 74, ότι... και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας, ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα. Ναι. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, ευρωβουλευτής κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο
1: βέβαια.
0: Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και
0: ρε. Ναι, και λέω γιατί να μην πάω. Λέγεται, όχι, σπούδαζα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω να μην πάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρα ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμενο.
1: Τελειώσαν τα αυτιά. Πόσο όμως έχει αλλάξει και ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα πέρασαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ, έτσι, πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Ναι. Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς ο κάθε ένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει είμαι δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Δηλαδή, ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνω, δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες,
0: ακριβώς.
1: Πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά σφαίροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
0: Όχι.
1: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
0: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τη λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα. Ο τακουστής στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
1: Ναι, η Deutsche Welle, που εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα. Που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
1: Με το Sky και όταν.
0: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαράς το δέχτηκα. Τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα. Τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
1: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή.

0: Αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle. Ναι. Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
1: Ναι. Τώρα το ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά τα τέσσερα χρόνια τα ζήσαμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς πολύ περισσότερο μεγαλύτερο ρόλο από ότι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, είναι, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάνε για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει το Deutsche Welle.
1: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν την πλευρά την άλλη, έτσι
0: ακριβώς.
1: Οι Γερμανοί μετά τον δημοκρατισμό, ενώ μετά χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε άλλη εκπομπή, έχει ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης που το επίσης το ζήσατε. Αυτό ή πώς φερθήκαμε και εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
0: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
1: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
0: Α, τελειώσαμε ήδη.
1: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Ναι. Θα μου το, με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
0: Φιλελληνισμό,
1: τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε, ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
0: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
1: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
0: Καθόλου αδιάκριτη. Ναι. Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς.
1: Εννοώ Κρήτη, Ελλάδα.
0: Φυσικά. Ναι. Γιατί να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμενα, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που μου έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος συλλογής. Έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από το Ηράκλειο, είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και
0: Κρήτη είναι, βεβαίως.
1: Αυτό
0: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
1: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην μου πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Ναι. Έχουμε. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς, δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε με τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει ακριβώς, τα χρόνια, ακριβώς. Τα λέμε έτσι.
0: Ναι, η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
1: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όμως, δεν μπορεί, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό. Υπάρχουν και άλλοι ακτιώτες και κριτικοί και Έλληνες που έχουν συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν. Γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό. Έτσι δεν είναι σε κάτι να μετατρέπεται. Γιατί κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
0: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα είχα.

0: καμωσία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει. Δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε: «Μα πρέπει να τα δείξεις». Λέω: «Γιατί να τα δείξω?» Μου λέει: «Γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι. Έτσι. Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος». Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα: «Εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα». Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης, δεν είναι, είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί.
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager, δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, βέβαια, ξέρει πολύ καλά. Αξίες. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε ελληνικούς δημοπρασιών, δηλαδή που φοβάμαι. Ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντική νομίζω η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η συζήτηση, νομίζω, επειδή κάνουμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευιδρίου
1: και ανοχωρίου.
0: Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά

0: τα κάτω, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι φαρσάλουμ που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελγό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά, να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, ναι. Κατά
1: τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια, γιατί εντάξει, μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, είναι φρέσκα. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας, που ξέρουμε πολύ καλά, είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα, και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των φασάλων είναι, να το πω,
1: ένα brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand σούπερ μάρκετ και γράφουν από κάτω
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρέμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περί τους ψεκασμούς, γίνονται μόνο οι απαραίτητοι ψεκασμοί, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά, να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: σπιτάσματα. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επί το πλείστον κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
0: Πώς το έπεσα?
2: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια? Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye.

αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής, αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες. Θα πεινάσεις για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα 11 με 3. Σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω να πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο. Και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: Έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970...
1: 70 κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε...
1: Τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Κατόπιν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: Ελλάδας. Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες, ναι, και τον μπαμπά.
2: Τον πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς, ναι, πρώτη, και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη. Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου, και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970, αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό, έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά. Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, πού κατάγει?
2: Από
0: Ασπροπόταμο.
2: Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα, βέβαια. Ανέλαβε στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Να, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να... Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα?
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα που δεν βότανα υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώει το ζώο,

0: Εδώ μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
1: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
0: Ναι.
1: Το 2018.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός. Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βουσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη. Είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
1: Πάει καλά, είναι
0: και αυτά. Και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
1: έτσι,
0: πριν.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
1: Ισχύσεν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό MS5-γρί μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Κύπνος. Κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πόλεις κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν
1: ναι, και να στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως. Γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη. Εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος. Τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη. Όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
1: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
1: Θέλουμε στεγνά.
3: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
1: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
1: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
1: Φλαπ.
3: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
1: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
3: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
1: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
3: Μπράβο, εννοείται.
1: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
3: Μπράβο.
1: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά. Δεν μου πει αναλογίες.
3: Δεν βάζει. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι.
1: Ναι.
3: Ριγανί.

0: πίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
1: Μπαχάρι, ε!
0: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
1: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, το φυσικό έντερο.
2: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
2: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
1: Χοιρινό. Έτσι.
2: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Στο Ακρόξιμο Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος. Χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένη.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρο ήταν η βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς να
0: ακούσεις.
1: Ακούσει...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει, θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μας έχουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε
0: λίγο πίσω λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, 1,5 που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος.
0: Έχω πάθει σοκ, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια υγιεινή ελληνική ποικιλία, η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με υγιεινή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα. Για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκρωή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε.

0: με βίκο που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
1: Χλωρή λίπανση.
0: Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, βλέπω, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
1: Τι λες τώρα.
0: Όλες τις καλλιέργειες.
1: Τα πουσάρετα, τα δίνει μπούστα.
0: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικά λίπη. Και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. 2 ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια με ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβίωμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρόκτημα των Όπολων, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και
0: σπόρο. Και ποπκόρν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φετιστεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον 1 μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι, μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το βρίσκεται.
0: Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέλθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως. Συντείνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
1: ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει, να αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής

0: για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύρι βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και να σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτρο.
0: Πίτρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε παρόλο που είναι οικολογική καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια, αρχίζει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το βουλγός θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι.
0: Ναι.
1: Έλα βάγιο να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι? Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ανθοφορία είναι πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.

0: είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
1: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό θέλω, όπως σου κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο

0: shop έχουμε και τα λοιπά, delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μηνθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι, βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
2: Πού είναι?
1: Άντινα.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά. Όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα.
2: Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι.
0: Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως με Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
3: και γέμισε αυτά χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
1: Τι εστί γάνωμα και πώς γίνεται το γάνωμα περιληπτικά.
0: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, από, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρεύουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα. Χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς σαλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα, θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό. Μπριζολοπανσέτα, τόμαχοκ για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό.

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ναι.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει και μια και ανάπτυξη και, για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο πατέρας μου το ξέρει, έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, από το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτήρα που χόρτουν τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήραν μπακαλικής και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Τα πουλήσαν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκες και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι

0: διαφορά.
1: Φυσικά, χρώματα, εργαλεία, σίδα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε καβαλιού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα ζαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα ζαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Θα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι, τιμπον, οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε...
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και με δούλι. Με τι το τρώσω, με δούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί. Θέλει γουδί τα αλάτι. Ευλόγιστον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει με ένσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

καλά κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλλά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλη. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το Σμάρι είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των Φετσάδων ή Φετσολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το Σμάρι έχει κηρυχθεί διατηρηταίος και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας τάση ο λόφος του προφήτη Ηλία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόσμου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ, στο χωριό Στοσμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις, μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μηλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και καλώς που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν ο μισός νομός Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία, φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακό συγχυσμός από το 1980 περίπου. Είμαστε 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε το χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
0: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
1: Και βέβαια το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για το Σμάρι και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
1: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκό διαγωνισμός στις Βρυξέλλες. Για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει διαγωνισμό, μέρος στο διαγωνισμό. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτοι ήταν οι αδελφοί τους στη Δευτερά Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
0: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε, ποιο θα ήταν, γιατί αναφέρατε τυρί, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
1: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα κανένας επισκέπτης να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα. Οι εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος. Με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με το χωριό.
0: Καλό κρασί έχετε?
1: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
0: Και καλή καρδιά.
1: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
0: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
1: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του, που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί η πρώτη ύλη του σαπουνιού είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά μεγάλο χωριό, είχε και από όλα τα επαγγέλματα. Είχε ζαγκάρια, σαμαρά, είχε από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στη νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
1: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου, που είναι γύρω στο 10ο αιώνα. Και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως είναι, γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα. Έχουμε μινωικούς τάφους.
0: Επισκέψιμα
1: δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμα στο χώρο, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.
0: Και εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει

0: Β' ανάπλαση του χωριού να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαρδιανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Το ευχόμαστε.
0: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
1: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί. Τι άλλο,
0: και
1: καλό
0: φαγητό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.

0: Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας.
1: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκύτατη Μαρία Μηλαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των ηθήμων του Πάσχα αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς μας.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μαρίου. Καλά τα λέω, ε. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μηλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Επίσης, ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει εντάξει ένα ακίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επίδειξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται σε ολοκλήρωση.
0: Δεν είναι τώρα όμως επισκέψιμο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το έχουμε έτοιμο.
0: Σας το ευχόμαστε. Και αυτό καλά. Εδώ το πολύ όμορφο πολύ. Που είναι μια έκθεση την οποία την κάνατε για ποιο σκοπό?
1: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια σε συνδιοργάνωση με το Τοπικό Συμβούλιο και το Ενωριακό μας Συμβούλιο γίνεται ένα φεστιβάλ πολιτισμού στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μια θεματική έκθεση.
0: Κάθε χρόνο την κάνετε?
1: Κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
0: Άλλωστε το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
1: Τα παλαιότερα χρόνια ναι, πλέον δεν σπέρνουν. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
0: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
1: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το Πολιτιστικό μας Κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
1: Βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ρακοβραδιές.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας καλέσετε.
1: Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
0: Εδώ μέσα γίνονται όλα.
1: Όλα γίνονται εδώ, εκτός το γλέντι του Προφητηλία, η καλοκαιρινή.

0: μας εκδηλώσεις γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
1: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό έτσι, σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
0: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
1: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά και φαίνεται ότι έχεις όρεξη και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και πολλές εκδηλώσεις, πραγματικά. Και θα μας ξαναγήσεις εννοείται σε αυτή
0: εννοείται,
1: την έκθεση,
0: εννοείται.
1: Να τη δούμε κι εμείς, να τη δει και ο κόσμος και ευχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε.
1: Εμείς.

0: Τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλόνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο. Βρίσκομαι σε έναν ωραίο χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλόνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλη και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλούς.
1: Με τους χοχλούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά. Και σαν παιδιά εμείς, μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ συχνά στο σπίτι μας.
0: Και χορταίνατε.
1: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
0: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
1: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
0: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσικάλι με λαδάκι, ναι, και ένα τσικάλι, ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το, από το νεράκι, θα βάλω τσικοχλιούς να βράσουνε. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται. Μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βάλουμε να βράσει καλά. Mm-hmm. Και μετά βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά. Ωραία. Σιγά. Και είναι όλα, όλα ωραία.
0: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Και έχουμε κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Λατάκι, το από λαδάκι.
1: Από όλα, από όλα, από όλα.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, βάζω λίγο νεράκι. Άναψε το πετρογκάζι. Βάζουμε τσιχοχλιούς, εδώ πέρα τσικαθαρίζουμε. Και τσιβάζουμε να βράσουνε, να τσιπλύνουμε. Και μετά θα τσιγαρίσουμε.
0: Πρώτα τους βράζουμε λοιπόν στο,
1: ναι,
0: νεράκι.
1: Στο νεράκι.
0: Και μετά τους βάζουμε στο τσιγάρισμα
1: και
0: με το λαδάκι.
1: Και μετά το τσιγάρισμα και μετά πάνω μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
0: Και πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε?
1: Ναι, ανάλογα την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, ανάλογα στο απολύδα. Άμα πτήσεις λίγο μια φλιτζά, να θέλει λίγο.
0: Λίγο. Λίγο. Και εσείς χοχλούς αυτούς βρήκατε εσείς?
1: Ναι.
0: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε, ναι, δηλαδή και βρίσκετε ακόμα χοχλούς?
1: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Όχι. Μπορεί βάλεις όλα θέλετε για να μην σε ονδύτια. Και βρίχνω και δίνω και στις φίλους. Και σένα έχω να σου δώσω το βράδυ που θα φύγεις, θα μπορείς τρως και ωραία.
0: Πάρ' και έχω χλίους. Θα δώσω τον μπαμπά μου.
1: Να σου δώσω τον μπαμπά, σε ευχαριστώ.
0: Θα δώσω τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική.

0: Εσύ,
1: αλλά δεν
0: θα σου τη δώσω, θα τη δώσω μπαμπά. Θα την Εθένε λίγο να βράσουνε.
2: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το έχετε, το βρίσκουμε συχνά, ας πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε.
0: Δεν είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει τις υποχλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει και χόντρος, υπάρχει και υποχλιούς.
2: Βέβαια.
0: Γενικώς.
2: Ωραία. Άμα βρίσκεται ακόμα χωρίς, άμα πηγαίνετε και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
0: Και εδώ χάμε τώρα να πάω και χάμε να κοιτάξω, σου βρω. Πολλούς.
2: Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
0: Έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς κοκλούς.
2: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα κοκλούς.
0: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
2: Τι άλλο φαγητό έτσι, τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
0: Όλα τα φαγητό γενικώς. Μόνο να έχω τα υλικά.
2: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
0: Ή αγοράζομαι, ξέρω ότι αψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
2: Εσείς, κυρία Ευτυχία, ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
0: Από πάντα.
2: Αγροτικές δουλειές,
0: ναι,
2: και κουζίνα?
0: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
2: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
0: Ναι, ναι,
2: από το Σμάρι.
0: Ναι, ναι, από το Σμάρι.
2: Και εσείς, κυρία Χαρά, ε?
3: Ναι.
2: Ναι, αφού είστε τώρα στην παρέα μας, θα μην σας ρωτήσω. Ναι. Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι, εκτός το φαγητό αυτό?
0: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
2: Ναι.
0: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τσιμεϊτζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο, όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Εξ ολοκλήρωση.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο.
1: Λοιπόν, τώρα βράσαμε τις χοχλιούς, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τις τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε την ντομάτα, τώρα βάλουμε το λάδι. Θα βάλουμε μετά την ντομάτα, ξύσα την χαρούλα. Και ψήνει την ντομάτα με το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
0: Άρα τους χοχλιούς βάζουμε μετά στο τέλος.
1: Τώρα θα τσιβάλω.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα θα τσιβάλω να ψήνεται με την ντομάτα.
0: Προσέχετε.
1: Τώρα βάζουμε την ντοματούλα. Μα είναι τέλειο,
0: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλεια, νοικοκυρά.
1: Ορίστε,
0: λοιπόν, αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο
1: τηλεφέρετε. Τώρα βάνουμε και τα λάτι.
0: Και κρεμμυδάκι.
1: Τώρα βάνουμε το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Ωραία. Και έτσι θα ψήνεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σταματήσουμε.
0: Πόσο βάλουμε... λίγο.
1: Να τσιγαριστεί λίγο.
0: Ένα ταρτάκι δηλαδή, ναι,
1: ναι,
0: θα αφήσουμε.
1: Ναι, πιο λίγο.
0: Είμαστε και στο Πετρογκάζι, πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ, στο Σμάρι, τι θα φάει το χειμώνα.
1: Δηλαδή, καθημερινό, τι έχουμε.
0: Ναι, έτσι, παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
1: Βρίσκομαι ασκολίμπους, αγινάρες του βουνού.
0: Ναι.
1: Και έτσι κάνω με το κρέας φρικασέ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο κρέας, τι κρέας.
1: Κατσικάκι συνήθως βάλουμε. Κατσικάκι, αρνάκι.
0: Ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπους, βρίσκομαι χόρτα γιαχνέρα. Τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες κορτόπιτες. Αλλά έτσι και τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας προσφέρω.
0: Να πηγαίνουμε με την εποχή.
1: Ναι, να σας προσφέρω.
0: Το στάρι πόση ώρα θέλει.
1: Κανένα τεταρτάκι.
0: Θέλει και το στάρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά άμα κάτσει σε μία ώρα,
1: Σε 20 λεπτά, εντάξει.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
1: Χοχλί βράζει, τσιπλίνει, γεράζει, τσιγαρίζει και κόβει την ντοματούλα, το κρεμμύδι θα βάζει μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
0: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
1: Δύο.
0: Εγγόνια?
1: Έχω δισέγγωνα δύο.
0: Να σας ζήσουνε, να τα χαίρεστε. Να δείτε ακόμα κι άλλα.
1: Θα δω ακόμη ένα δύο εγγονάσια να δω.
0: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
1: λοιπόν,
0: έχω
1: ένα ζώο, τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ τους χοχλιούς, αλλά αν τον πας να μαζέψεις, θα σου μαζέψει πάρα πολλούς.
0: Έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχω τέτοια.
1: Τσιπάς το καλαθάκι.

0: εδώ όμως και την κυρία Χαρά Μιλαθιανάκη. Δεν μπορώ τώρα να μην. Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτή η Μαριανή.
1: Ναι,
0: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε. Θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά. Θέλουμε ακόμα
1: τώρα,
0: χρόνο.
1: Τώρα θα βάλω.
0: Νεράκι λίγο.
1: Το νεράκι. Και μετά θα πάω να βράσω το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
0: Ωραία.
1: Ακόμα να βράσει και μετά θα βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
0: Και θα το δοκιμάσουμε.
1: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι. Στάρι θα φάω μόνο.

0: Και μετά θα ψήνετε σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς οι μέρες.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήρθαν πολλές φίλες. Θα ψήνετε σιγά σιγά, τον εκατεύομαι τώρα για να μην πιάσω στον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσω, να ψήνετε σιγά σιγά και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά πολλά χρόνια ακόμα, να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
0: Μπράβο!
1: Τι ωραία!
0: Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακενησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία, οι πατητές κάνουν ρυθμικές κινήσεις, οι οποίες σχεδόν πάντα συνοδεύονταν από καλαμπούρι, γέλια και πειράγματα.

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως του αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη αγαπημένο, τόσο για τη φωνή του και τη μουσική του πορεία,

0: Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στα σπίτια των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Οπότε.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι, Ενικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
0: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο των Υπακτών, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό σου παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισο? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στο ίσο?
1: Υπάρχει. Και είναι, νομίζω, όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
0: Και έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
1: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
0: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: ήρθες, αεροπορικά απαιτώντας εσύ.
1: Επιβάτης.
0: Αυτή η αγάπη εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει. Είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως. Παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής, οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου που θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Αυτά είναι τα παιδιά μου, αρέσει ο Ζερβάκης που είναι. Έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης που είναι πολύ καλό.
0: Έχει συνεργαστεί.
1: Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελε να συνεργαστεί.
1: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση. Πρέπει να ψαχτώ.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι επιθυμία που. Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Ταραντόνι, επειδή είναι ένα όνομα έτσι.
1: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
0: Εσύ, ενώ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Συγγνωμία.
0: Καλά, εννοείται. Για όλους.
1: Ιστορικό σκέλ.
0: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχει κάνει τόσα πράγματα, τόσες συνεργασίες, τόσα τραγούδια που μας συντροφεύουν, υπάρχει κάτι που θα έλεγε ότι δεν κατάφερε να κάνει κάποιο στόχο, που δεν υλοποίησε, κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα τον Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ και αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί. Mm. Όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά.

0: όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική, μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί.
0: Διάλεξες όμως...
1: Όλα τα πράγματα γίνονται...
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες και είναι και πολύ καλό αυτό να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

Εγώ θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια και εσύ το έχεις βιώσει σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την

0: σίγουρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή. Αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσα σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μόλις στην μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα έχεις αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πάρα πολύ. Και στις δυο μου δουλειές, αλλά τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό, έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα αυτά που ακούμε για να τριχιάζουμε. Ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο. Αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα εντάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Και
1: θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς. Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλα αυτά, όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: που είσαι
0: μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα, να τοποθετώ στην κυριολεξία τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας. Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες.

πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ. Καλή αντάλλαξη.

0: Πού πάω, πίσω ή μπρος?
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί? Νόμιζα να προχωράω.
1: Ναι, πάμε τον πιστεύω. Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραία, δείξω από εδώ. Ενώ από εδώ δείχνεις το...
0: Εμά είναι κουλά να προπατάω έτσι.
1: Ναι ρε, έτσι, ναι, το έχουμε σακάκι.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, δεν το ξαναλέω. Πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνου μου.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια? Μια καλό το
0: γράφουμε, θα παίξω.
2: Εντάξει, μια ορτοπλασία στην προφητεία μπάχε βάλει μπροστά.
1: Τότε
2: θέλω backstage. Ναι, ναι, αφού δεν το γράψετε. Ρε.
0: Το γράφει. Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο, θα αναπαίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.
3: Να πούμε ότι κάνε κάτι. Εννοείται το αντιστοιχό μας σύλλογο. Δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω.
0: Αυτό δεν το βάζω.
3: Λοιπόν, και πίσω η Νίκη, πρέπει να γυρίσω πιο πίσω.
1: Με έχεις. Μην κουνιέσαι, ρε Νίκη.
3: Να γυρίσεις.
1: Πάμε.
3: Δεν
1: είναι
3: βάζει
1: μέσα
3: χώρο,
1: τέτοιο. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Πάλι θα κλέψω. Πολύ ωραία, μου θέλω. Πού τι να κάνω.
0: Εδώ θα αρχίσει να κλαίγει.
1: Δεν ξέρω. Το ξέρω.
0: Εμείς. Τόσο πλά. Κοίτα τον κακομύρι, θα τον τυραννίσουμε.
4: Το μπουλάκι σου πέλε καρούλα.
2: Πρέπει να τα σφάξω μετά.
1: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
0: Εντάξει. Περίμενα να σοβαρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να το
5: τσιμπήσω. Έχω, όχι. Μωρή βάλτε όλα θέλετε για να μην σε όντε και... Εντάξει.
0: Γιατί βλέπω και τους κακομύριδες και ψοφούν εκεί μέσα και την παλεύω τους.
5: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει, είμαστε
0: στην ναι, ναι, ναι, τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.
5: Λοιπόν, επλύναμε...
0: Περιμένετε, περιμένετε. Μπράβο, σήμα. Να μας παίρνει και από πάνω.
5: Ναι. Βέβαια. Να γράφουμε.
0: Άμα δεν δώσει σήμα. Έλα, έχει πιαστεί το χέρι της γυναίκας το λάδι.
5: Όχι, όχι, μα. Έχει σήμα. Εντάξει, γράφει.
0: Ξανά, ξανά. Περιμένετε. Απ' την ώρα που παίζω εγώ παλαμάχη γράφουμε κανονικά, εντάξει.
5: Εντάξει.
0: Περιμένετε, λοιπόν. Περιμένετε. Καταπληκτικές.
5: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Φύγε, φύγε, φύγε.
0: Δεν αγαπά.
1: Ωραία, άρα περιμένουμε
0: να βράσκα τσουτόπο.
1: Δεν έχει
0: κουτάκι.
5: Δεν έχει. Θες και κανένα κοκκιδάκι.
1: Πού τον καθαρίζω,
5: ναι. Εγώ ας σου βάλω ένα όμορφο.
0: Δεν θα μπορεί να κάνουμε το υπόλοιπο γύρισμα.
5: Ας τον άνθρωπο, ε.
1: Ας το.
0: Ήρεμα, μην με τρελάνεις.
1: Ναι, αλλά σιγά σιγά.
0: Αν πέσω, φορά φορά.
1: Κράτα.
0: Ήρεμα.
1: Δεξιά, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω.

0: Πάω να γράψω.
1: Έλα, νύχι, τι έχεις ρε.
2: Σταμάτα, το σταμάτα, λύχεις το λέω, δεν είναι καλά.
1: Θα το βάλω backstage.
2: Όχι.
1: Έλα.
2: Όχι, θα το αποκλειώσω μετά, έλα. Καλά, εδώ και κάνουμε γύρισμα.
1: Δεν μύρισε.
2: Δεν μυρίζω κάτι.
1: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί και φεύγεις.
3: Μπράβο, Διακιό!
1: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία... Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει τέσσερα.

4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ανοίξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
1: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
2: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
1: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
2: Εμείς πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
0: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

0: παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ανανέωσαν εκ την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας, και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
0: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνας της αγροτικής παραγωγής.
0: Η Περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
1: Προληπτικά, αλλά η ηπειρωτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχεία στην Ελλάδα, ανέφερε από τα Χανιά ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον Ιούλιο ολοκληρώνονται τα έργα οδικής ασφάλειας επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω μείωση των τροχαίων, μαζί με τις κάμερες στους δρόμους που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο.
3: Την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία περιστατικά σημείωσε η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, μετά από σειρά ετών δυσάρεστων γεγονότων στους δρόμους της χώρας αλλά και της Κρήτης, η οποία μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο χώρας 37%. Τα τελευταία δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Τα μέτρα επεκτείνονται και στα έργα οδικής ασφάλειας των ΒΟΑΚ, τα οποία θα ολοκληρωθούν τον προσεχή Ιούλιο, στοχεύοντας σε περαιτέρω πρόοδο στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας.
4: Οι κάμερες είναι το βασικό νέο μέτρο εφαρμοσιμότητας του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας με αποτελέσματα. Η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση ανατυφόρων τροχαίων στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Η Κρήτη είχε 37% μείωση, τη μεγαλύτερη μείωση ολόκληρη στην Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σούπερ.

0: Αισιόδοξο μας δείχνει ότι είμαστε στο δρόμο. Πώς θα συνεχιστεί αυτός ο δρόμος με τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούμε στον σημερινό ΒΟΑΚ και τα οποία τελειώνουν τον ερχόμενο Ιούλιο. Άρα λοιπόν από αυτό το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην Κρήτη. Όμως έχουμε δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό κίνητρο στην περιφέρεια Κρήτης και στους δήμους της Κρήτης, οι οποίοι θα έχουν, εφόσον εγκαταστήσουν δικές τους κάμερες, 75% των εσόδων για το δικό τους δήμο ή τη δική τους περιφέρεια.
1: Το νέο εκτεταμένο ψηφιακό δίκτυο καμερών της ελληνικής αστυνομίας Οδυσσέας με τη χρήση καμερών με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ανοιχνεύουν αυτόματα παραβάσεις όπως η παραβίαση κόκκινου, παράνομη στάθμευση, ταχύτητα, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους και παράνομη χρήση λωρίδας, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται στη βάση της τροχέας και τα πρόστιμα βεβαιώνονται ψηφιακά.
0: Εμείς έχουμε ψηφίσει τον νόμο, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλη την αυτοδιοίκηση να εγκαταστήσει δικές τις κάμερες, οι οποίες πλέον κουμπώνουν σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα του Οδυσσέας, της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο, μόνο να εγκαταστήσουν κάμερες και να μας δώσουν πρόσβαση σε αυτές. Οι κλήσεις έρχονται μέσω GovGR, πληρώνονται ηλεκτρονικά, τα έσοδα κατά 75% πηγαίνουν στους δήμους για να εκτελέσουν έργα οδικής ασφάλειας.
2: Η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καπνίσματος σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τις γυναίκες να κατέχουν την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά και την χρήση ατμικών προϊόντων να εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε μικρές ηλικίες. Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και τα εκατομμύρια θανάτων που προκαλεί παγκοσμίως κάθε χρόνο, η διακοπή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων μέσα στα επόμενα χρόνια.
1: Σε διπλάσιο μέσο όρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα στο κάπνισμα, με τα στοιχεία να είναι ανησυχητικά. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι άνδρες με ποσοστό 40%, ενώ στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά βρίσκονται οι Ελληνίδες καπνίστριες με ποσοστό 32%. Την ίδια στιγμή το ηλικιακό όριο των καπνιστών δείχνει να κατεβαίνει, με το 17% από 13 ετών και πάνω να κάνει χρήση ατμικών προϊόντων στην Ελλάδα.
3: Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του τα πανευρωπαϊκά του 2023, το 40% των ανδρών στην Ελλάδα καπνίζουν, τέταρτη θέση μου φαίνεται πανευρωπαϊκά. Πιο ανησυχητικό, οι γυναίκες το 32% καπνίζουν, είναι πρώτοι πανευρωπαϊκά, είμαστε στις γυναίκες. Αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό μέσο όρο, σχεδόν διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον έχει γυρίσει λιγάκι αυτό με το κάπνισμα και έχουμε πάει στο άτμισμα που το θεωρούν ότι είναι καλό και με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση και μικρών παιδιών. 13, πάνω από 13, το 77% στα επίσημα στατιστικά θεωρεί ότι μπορεί να το βρει εύκολα. 13, πάνω από 13 ετών, το 17% ατμίζει. Αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία.
1: Είναι γεγονός πως το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ τετραπλασιάζει και τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα.
3: Το 85% των καρκίνων του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα. Παγκόσμια δεδομένα, το 30% των θανάτων από καρκίνο οφείλεται στο κάπνισμα. Προκαλεί καρκίνο όχι μόνο στους πνεύμονες, ροδόχο κύστη, στο λάριγγα, ισοφάγο, καρκίνους, οι οποίοι, δηλαδή σε όλο το σώμα έχει μια δυσμενή επίδραση. Τετραπλασιάζει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, τόνισε πως σύμφωνα με ιατρικά στοιχεία, ένα χρόνο μετά τη διακοπή του καπνίσματος σημειώνεται ήδη εμφανής βελτίωση στον οργανισμό, ενώ σε βάθος πενταετίας διορθώνονται σημαντικές δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από τη χρήση καπνικών ειδών σε καρδιά και πνεύμονα.
3: Είναι η ώρα τώρα να κοπεί το τσιγάρο, διότι από ό,τι έχει φανεί, μέσα σε ένα χρόνο ήδη θα αισθάνονται σε καλύτερα, ήδη από ότι ξεκινάει πρώτο 48, αλλά σε ένα χρόνο αρχίζουν και πέφτουν τα καρδιαγγειακά, εξισώνονται μετά από μια πενταετία περίπου, διορθώνονται πάρα πολλές δυσμενείς δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει το τσιγάρο, καρδιά, πνεύμονα. Όσον αφορά το πνεύμονα, μπορεί να παραμείνει μια δυσλειτουργία, αλλά σίγουρα δεν θα επιδεινωθεί και θα διορθωθεί.
1: Τα Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της πρόκλησης, καθώς περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι καπνίζουν παγκοσμίως. Κάθε χρόνο το

0: Κάπνισμα προκαλεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,6 εκατομμυρίων μη καπνιστών που εκτίθεται σε παθητική έκθεση. Όσο αφορά το γυναικείο φύλο, περί 175 έως 224 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως καπνίζουν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού μεταξύ των εφήβων κοριτσιών, πάνω από 62 εκατομμύρια συνολικά.
1: Η ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO χαρακτηρίστηκε από την Λίνα Μενδώνη ως σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα και τον πολιτισμό της Κρήτης. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετού συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη.
0: Μια τεράστια εθνική επιτυχία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου του 2025. Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους με τους εκπροσώπους της UNESCO και τη σημασία της ένταξής τους.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο για την Κρήτη, καθώς με τους εκπροσώπους της UNESCO έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό της UNESCO, μετά την τεράστια εθνική επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στις 12 Ιουλίου του 2025. Πήγαμε σε αρκετούς από τους χώρους, τους ανακτορικούς που έχουν ενταχθεί στη Συριακή Εγγραφή. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι με την ένταξη του μινωικού πολιτισμού η ελληνική ιστορία αλλά και η ευρωπαϊκή ιστορία πηγαίνει πίσω 2 χιλιετίες, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Στη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη αναφέρθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημένοντας παράλληλα την εργώδη προσπάθεια τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά από περίπου 45 χρόνια.
2: Το ότι καταφέραμε μετά από περίπου 45 χρόνια την ένταξη των ανακτόρων των μινωικών στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εργώδης προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο είχε εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Πολιτισμός και ανάπτυξη είναι απολύτως συμβατά πράγματα. Ο πολιτισμός έχει μια διτή φυσιογνωμία. Από τη μία είναι μοχλός κοινωνικής συνοχής και από την άλλη είναι ουσιαστικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.
1: Το Υπουργείο Τουρισμού διοργάνωσε στο Ηράκλειο ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την προβολή του ορεινού τουρισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού για όλες τις εποχές του χρόνου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικές και πολιτιστικές δράσεις που ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα των ορεινών περιοχών της χώρας.
3: Μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Ορεινή Ελλάδα» σε πάει ψηλά όλο το χρόνο διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού στο Δημαρχείο Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του ορεινού τουρισμού και την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού 4 εποχών.
4: Πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έχει σχεδιάσει μια καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και ωραία νησιά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας είναι ορεινό. Και για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού και η Υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη μαζί σχεδιάσαμε την καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει τα ελληνικά βουνά και την ορεινή Ελλάδα.
3: Η εκδήλωση περιέλαμβανε βιωματικές δράσεις για το κοινό καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική και χορευτικά δρόμενα.
4: Η κοινωνία ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα με τηλεοπτική προβολή σε όλα τα κανάλια και σε πανελλαδικό και σε περιφερειακά μέσα. Με εφημερίδες και τοπικά και περιφερειακά, site κτλ. Έχει μεγάλη ανταπόκριση, ο κόσμος την έχει αγαπήσει. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα και την ορεινή Κρήτη και τα υπέροχα ορεινά χωριά της Κρήτης. Γι' αυτό, όπως θα είδατε και στη τηλεοπτική καμπάνια που έχουμε σχεδιάσει, έχουμε προβολή από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Πιέρα Κρέτα που διοργανώνεται με επιτυχία το χειμώνα και στο χιονοδρομικό.

0: Πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση και προβολή του ορεινού τουρισμού, αναδεικνύοντας προορισμούς που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών σε όλη τη χώρα, όπου φέρνουμε το βουνό κοντά στον κόσμο να γνωρίσει τα βότανα, να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα, να δει σημεία του τόπου μας και ένα πολύ ωραίο υπέροχο VR, το οποίο προσομοιάζει ένα περιπάτω και μια πεζοπορία σε ένα βουνό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον και από Ελλήνες και από ξένους τουρίστες. Να σας πω την αλήθεια, ξαφνιάζονται, γιατί δεν περιμένουν να δουν τέτοια μέρη στην Ελλάδα μας και τέτοιες μυρωδιές και τέτοια βότανα.
2: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στον Χάρακα η εκδήλωση για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης με τη συμμετοχή πολιτών, εκπροσώπων της πολιτείας και τοπικών φορέων. Μέσα από τιμητικές εκδηλώσεις και θεατρικές αναπαραστάσεις αναδείχθηκαν οι θυσίες και οι αγώνες των κατοίκων, ενώ τονίστηκε και η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
3: Ριζολάκης Στάθης.
4: Παρόν.
3: Σπακιανάκης Γεώργιος.
4: Παρόν.
5: Αυτός και τα στιχά των δούλων σου σώτερα να πασών.
2: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρώων στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
6: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμη φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
7: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
8: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
9: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
2: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
10: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: και βίαιη συμπεριφορά κάνουν σφιχτή την παρουσία τους. Σέβουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής.

0: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
1: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.
0: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος φίλος, σύμμαχος στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.

0: Σατήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
1: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
0: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα

0: πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Σύλλογος Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το καθιερωμένο ετήσιο παζάρι του στη Λότζια με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δράσεών του υπέρ των ασθενών και των οικογένειών τους. Μέσα από την πώληση χειροποίητων των προϊόντων αναδείχθηκε παράλληλα και το πολυεπίπεδο έργο του Συλλόγου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το ετήσιο παζάρι του στο αίθριο της Λότζια στο κέντρο του Ηρακλείου. Το παζάρι έγινε για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου. Στους πάγκους του παζαριού, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα σε συμβολικές τιμές. Ντόπιοι παραγωγοί, χειροτέχνες και μέλη του Συλλόγου διέθεσαν πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες, κυρίως χειροποίητα κοσμήματα και υφασμάτινες δημιουργίες. Βιβλία, καλλιντικά, τσάντες, είδη κουζίνας, κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν ευαισθητοποιημένες κριτικές επιχειρήσεις καθώς και βρόσιμα προϊόντα.
2: Βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και οι επιχειρήσεις με πολύ αγάπη μας πρόσφεραν πάρα πολλά προϊόντα φέτος για το παζάρι μας. Και επίσης ο κόσμος έχει αγκαλιάσει σήμερα το παζάρι.
3: Έχει γίνει θεσμός, εδώ και 10 χρόνια το κάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε από όλη την Κρήτη πάνω από 100 επιχειρήσεις, μας προσφέρουν προϊόντα και σύλλογοι και ιδιώτες και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τα έσοδά μας για τη στήριξη των καρκινοπαθών που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία. Ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι αυτός και πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε, μιας και είμαστε ένας σύλλογος που δεν έχει χρηματοδότηση από κανέναν άλλο φορέα κρατικό.
1: Τα μέλη του ΕΒΖΟ με αφορμή το παζάρι του Συλλόγου αναφέρθηκαν και στην στήριξη ασθενών και οικογενειών, τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και τις δράσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα τόνισαν πως ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο εδώ και 26 χρόνια, προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια σε ασθενείς και φροντιστές μέσα από εθελοντικές δράσεις, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
2: Είμαστε ένας σύλλογος που στεκόμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και στην οικογένειά του, προσπαθώντας να φροντίσουμε πολύπλευρα και τον ασθενή και την οικογένεια. Βοηθούμε οικονομικά όπως μπορούμε τις οικογένειες που έχουν αδυναμία, αλλά παράλληλα έχουμε και δράσεις ψυχολογικής στήριξης. Έχουμε νοσοκομιακούς εθελοντές στα νοσοκομεία που προσπαθούν επίσης να βοηθήσουν στις καθημερινές χημειοθεραπείες. Προσπαθούμε να κάνουμε άλλες δράσεις ψυχαγωγικές και κάπως έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Και επίσης προσπαθούμε να μιλήσουμε για τον καρκίνο στην πόλη, να σπάσουμε το στίγμα και το φόβο που υπάρχει γύρω από την λέξη καρκίνος και από την νόσο του καρκίνου.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν πως είναι σε θέση να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία ίσως ετοιμάζει νέα μαζική επίθεση. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέντσνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη Γερμανία τώρα το κουφάρι μιας φάλαινας καμπούρας που είχε τραβήξει για μήνες την προσοχή ξεβράστηκε σε δανική παραλία. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η εξέταση θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου της.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν το μήνυμα ότι είναι περισσότερο από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν αν χρειαστεί, την ώρα που η τύχη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει στον αέρα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε ανάλογη στάση, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε επιφυλακή σε ολόκληρη την περιοχή. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας για την παράταση κατά 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας με στόχο μια τελική συμφωνία. Η πρόταση έπρεπε πάντως ακόμα να εγκριθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι επιδιώκει να λάβει την τελική απόφασή του για τη συμφωνία σε επερχόμενη συνάντηση. Ο Τραμπ συναντήθηκε με συμβούλους του για 2 ώρες στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση. Προτού ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές επικεντρώνονται κυρίως στον τερματισμό του πολέμου και προς το παρόν δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτήν την απέτηση, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές της δραστηριότητες είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέστνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο

0: Σαββατοκύριακο.
1: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
0: Η Ουκρανία ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 90 πύραυλοι και 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η χρήση του Ορέσνικα, ενός βαλιστικού πυράβλου μέσου βεληνικούς, που η Ρωσία αξιοποίησε για πρώτη φορά σε πλήγμα στον Ντνίπρο το 2024, προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ηγέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης το αίτημά του για περισσότερα συστήματα πυράβλων Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Patriot είναι σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας που χρησιμοποιείται για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πολύ επίμονο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει νέους πυράβλους για το σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές της εβδομάδας, ζητώντας περισσότερα πυρομαχικά. Το κουφάρι μιας καμπουρωτής φάλαινας, γνωστής με το όνομα Τίμι, σύρθηκε σε μια παραλία στο νησί Ανχολ της Δανίας, αφού είχε περάσει 2 εβδομάδες σε ρηχά νερά. Η φάλαινα είχε τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γερμανία όταν εντοπίστηκε στην Βαλτική θάλασσα τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε μήνες προσπαθειών διάσωσης. Ομάδες ειδικών επιχείρησαν επανειλημμένα να κατευθύνουν το ζώο πίσω προς τη Βόρεια θάλασσα, μεταξύ άλλων με μια ίστατη επιχείρηση τον Μάιο κατά την οποία μεταφέρθηκε με φορτηγίδα. Η φάλαινα βρέθηκε αργότερα νεκρή κοντά στο Ανχολτ, στο στενό του Κάτεργατ, ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία. Σε βίντεο διακρίνονται εργαζόμενοι να ρημουλκούν το σώμα της φάλαινας στην ακτή, ενώ θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά, είχαν συγκεντρωθεί σε κοντινή απόσταση. Οι δανικές αρχές αναφέρουν ότι το κουφάρι θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αιτία θανάτου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η Paris Saint-Germain στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας τη Arsenal στα πέναλτι με σκορ 5-4. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με 1-1.

Rice βρήκε τον τρόπο κάπως άτσαλα να περάσει την μπάλα μπροστά για τον Kai Havertz. Incapié θέλησε να βρει τον Τροσάρ, δεν τα κατάφερα, αλλά υπότρα ευνοεί τον Havertz, ο οποίος φεύγει στην κόρτα. Ο Kai Havertz μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 6ο λεπτό. Ο άνθρωπος των τελικών, ο άνθρωπος που ξέρει να κάνει τη δουλειά, ο άνθρωπος που έχει κλείνει με δικό του γκολ τελικό Champions League, είναι αυτός που στο 6 βάζει μπροστά την Arsenal. Πρώτη τελική, πρώτη ευκαιρία, πρώτη στιγμή στο τελικό και η Arsenal λέει καλησπέρα σας, ήρθα για να το διεκδικήσω. Εδώ στέκεται τυχερή από την κόντρα που κερδίζει ο Τροσάρ. Ο Χάβερτς παίρνει την μπάλα, διασχίζει 30 μέτρα, φτάνει σχεδόν στα μισά της μικρής περιοχής και αποφασίζει να εκτελέσει από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Ίσως και να μην το περίμενε ο Σαφόνοφ, αφού έφτασε μέχρι εκεί ο Χάβερτς, ότι θα εκτελέσει. Καταπληκτική συνεργασία, Χάβερτς! Η μπάλα κοντράρει και βγαίνει και μπλοκάρει ο Σαφόνοφ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρασκέλια.

0: περάσει την μπάλα και να παίξει το 1-2. Πέφτει στο χώρο το πέναλτι. Ο Κβαρατσχέλια κερδίζει πέναλτι από τον Μοσκέρα. Ο Ζίπερ λέει όχι. Δεν ξέρω που το λέει το όχι. Το πόδι του Κβαρατσχέλια είναι ματωμένο από πριν, δεν είναι από αυτή τη φάση, το είδαμε νωρίτερα. Ο Ντεμπελέ έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί από τη μία ωράγια, από την άλλη η μπάλα. Η Paris Saint-Germain στο 65 ισοφαρίζει σε 1-1. Ο τελικός είναι πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Ένας φίλος της Paris ξεσπάσε κλάματα. Τέλος. Ούτε τα 120 λεπτά της παράτασης έφτασαν. Ο Ράμος έφυγε για να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Η μπάλα στα δίχτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Πορτογάλο. Κέρες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Σαφόνοφ το περιμένει. Ο Σουηδός εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Το οκ από τον Ζίμπερ. Και εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Και εδώ ο τερματοφύλακας από τη μία, η μπάλα από την άλλη. Λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Σαφόνοφ. Για να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι της βραδιάς. Ο Έζε εκτελεί. Άστοχο. Το στέλνει out. Λίγα μέτρα φόρα από τον Νούνο Μέντες. 2-3. Εκτελεί ο Μέντες, το πιάσε ο Ράγια. Φοβερή επέμβαση από τον Νταβίτ Ράγια και τώρα αλλάζουν ξανά τα συναισθήματα. Δεκλάν Ράις απέναντι από τον Σαφόνοφ. Με αρκετή φόρα εκτελεί, ισοφαρίζει. 2-2. Χακίμι απέναντι στο Ράγια. Μέσα. 3-2 η Παρί. Μαρτινέλη απέναντι από τον Σαφόνοφ. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3. Ξενοδίκη ξέρει καλύτερα. Ο Μπεράλντο εκτελεί. Άψογα. Πάλι έφυγε από λάθος πλευρά ο Ράγια. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η πρώτη που τα καταφέρνει μετά τη σπουδαία Real Madridis να κάνει back-to-back κατακτήσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και από άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές. Ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
1: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα. Το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ύπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
0: πλέον
1: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
0: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
1: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς σήμερα συγκεκριμένα. Ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
0: Μάλιστα, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
1: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
0: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
1: Όλη την περιφέρεια
0: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το
1: Από
0: και
1: τα
0: το
1: Χανιά
0: Λασίδη.
1: Μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
0: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
1: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά.

0: ώστε να, να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Ελληνακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους.
1: Μαγειρεύεται
0: σκοπούς.
1: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: απόλυτα
1: πιστεύετε.
0: Μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τα πήσατε στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει.
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα,
1: σωστά,
0: το
1: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
0: Αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι ανάγκη
1: προτάσεις.
0: Και δεν πρέπει κιόλας, σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο
1: περισσότερες. Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο.
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής. Παραδόξως, οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν, όταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες, καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και την... και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν, τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορείτε να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκει στην ιστορία, στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής. Έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από δύο αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία, τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία, αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της και την...
1: Και τη συγκυρία
0: και
1: την
0: συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτη κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι?
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένη.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε

0: η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνο κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα. Είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα, λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA, έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε

0: ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης.
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε.
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον που είναι ένα σύμνος στην αρχαία Ελλάδα αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: Γιατί
1: θα σας δώσω
0: δεν...
1: μια πάσα,
0: Ναι.
1: ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά. Όχι από όλους ευτυχώς. Το Πολυτεχνείο εργαλειοποιήθηκε, το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επετείους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν.
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό, να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές.

0: γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του ξυλούρι. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος.

0: ιστορικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική, η ιστορία ως μάθημα ζωής. Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «Οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι η τότε επιδοματική πολιτική. Η τότε
1: επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν τη δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος
0: περιστάσεων.
1: Των περιστάσεων.

0: φάσεων, δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
1: Διαχρονικά.
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
0: αυτό,
1: επιβεβαιώνει...
0: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: ναι.
0: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: προαπαιτούμενο, για να
1: μπει στη φιλοσοφία
0: τη γενικότερη,
1: την ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: ναι.
0: Για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία.
0: Ναι, εδώ...
1: Καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική για αυτή την επίσκεψη. Για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η γνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες τις Βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάζει. Δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές. Τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Δεν, ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι, σε εισαγωγικά.
1: Μέσα πολλά, σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι, που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα, ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων, με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη,

0: που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνω το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε. Ιστορική προσωπικότητα.
0: Όχι, δεν... Με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπου θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: μας? Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και μου, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά?
0: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ανοίξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
1: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet.

0: για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
0: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του, αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
1: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
0: Πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
2: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

0: παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα όσον αφορά την ευλογία των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα σφαγεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλια, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή οι παραγωγοί να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.

0: Είναι 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολίμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα.

0: και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένας σημαντικός πυλώνας της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχεία στην Ελλάδα, ανέφερε από τα Χανιά ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον Ιούλιο ολοκληρώνονται τα έργα οδικής ασφάλειας επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω μείωση των τροχαίων, μαζί με τις κάμερες στους δρόμους που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο.
3: Την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στα τροχαία περιστατικά σημείωσε η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, μετά από σειρά ετών δυσάρεστων γεγονότων στους δρόμους της χώρας αλλά και της Κρήτης, η οποία μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο χώρας 37%. Τα τελευταία δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Τα μέτρα επεκτείνονται και στα έργα οδικής ασφάλειας των ΒΟΑΚ, τα οποία θα ολοκληρωθούν τον προσεχή Ιούλιο, στοχεύοντας σε περαιτέρω πρόοδο στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας.
4: Οι κάμερες είναι το βασικό νέο μέτρο εφαρμοσιμότητας του νέου κώδικα οδικής λεωφορείας, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας με αποτελέσματα. Η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Η Κρήτη είχε 37% μείωση, τη μεγαλύτερη μείωση ολόκληρη στην Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μας δείχνει ότι είμαστε στον δρόμο. Πώς θα συνεχιστεί αυτός ο δρόμος? Με τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούμε στον σημερινό ΒΟΑΚ και τα οποία τελειώνουν τον ερχόμενο Ιούλιο. Άρα λοιπόν από αυτό το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην Κρήτη. Όμως έχουμε δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό κίνητρο στην περιφέρεια Κρήτης και στους δήμους της Κρήτης, οι οποίοι θα έχουν, εφόσον εγκαταστήσουν δικές τους κάμερες, 75% των εσόδων για το δικό τους δήμο ή τη δική τους περιφέρεια.
3: Το νέο εκτεταμένο ψηφιακό δίκτυο καμερών της ελληνικής αστυνομίας Οδυσσέας, με τη χρήση καμερών με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, ανοιχνεύουν αυτόματα παραβάσεις όπως η παραβίαση κόκκινου, παράνομη στάθμευση, ταχύτητα, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους και παράνομη χρήση λωρίδας, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται στη βάση της τροχέας και τα πρόστιμα βεβαιώνονται ψηφιακά.
4: Εμείς έχουμε ψηφίσει τον νόμο, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλη την αυτοδιοίκηση να εγκαταστήσει δικές της κάμερες, οι οποίες πλέον κουμπώνουν σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα του Οδυσσέας, της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο, μόνο να εγκαταστήσουν κάμερες και να μας δώσουν πρόσβαση σε αυτές. Οι κλήσεις έρχονται μέσω GovGR, πληρώνονται ηλεκτρονικά, τα έσοδα κατά 75% πηγαίνουν στους δήμους για να εκτελέσουν έργα οδικής ασφάλειας.
2: Η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καπνίσματος σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τις γυναίκες να κατέχουν την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά και την χρήση ατμικών προϊόντων να εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε μικρές ηλικίες. Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και τα εκατομμύρια θανάτων που προκαλεί παγκοσμίως κάθε χρόνο, η διακοπή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων μέσα στα επόμενα χρόνια.
3: Σε διπλάσιο μέσο όρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα στο κάπνισμα, με τα στοιχεία να είναι ανησυχητικά. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι άνδρες με ποσοστό 40%, ενώ στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά βρίσκονται οι Ελληνίδες καπνίστριες με ποσοστό 32%. Την ίδια στιγμή το ηλικιακό όριο των καπνιστών δείχνει να κατεβαίνει με το 17% από 13 ετών και πάνω να κάνει χρήση ατμικών προϊόντων στην Ελλάδα.
5: Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του τα πανευρωπαϊκά του 2023, το 40% των ανδρών στην Ελλάδα καπνίζουν, τέταρτη θέση μου φαίνεται πανευρωπαϊκά,

0: πιο ανησυχητικό. Οι γυναίκες, το 32% καπνίζουν, είναι πρώτοι πανευρωπαϊκά, είμαστε στις γυναίκες. Αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό μέσο όρο, σχεδόν διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον έχει γυρίσει λιγάκι αυτό με το κάπνισμα και έχουμε πάει στο άτμισμα που το θεωρούν ότι είναι καλό και με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση και μικρών παιδιών. 13, πάνω από 13, το 77% στα επίσημα στατιστικά θεωρεί ότι μπορεί να το βρει εύκολα. 13, πάνω από 13 ετών το 17% ατμίζει. Αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία.
1: Είναι γεγονός πως το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ τετραπλασιάζει και τον κίνδυνο για καρδιαγκιακά συμβάντα.
0: Το 85% των καρκίνων του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα. Παγκόσμια δεδομένα, το 30% των θανάτων από καρκίνο οφείλεται στο κάπνισμα. Προκαλεί καρκίνο όχι μόνο στους πνεύμονες, ροδόχο κύστη, στο λάριγγα, ισοφάγο, καρκίνους οι οποίοι, δηλαδή σε όλο το σώμα, έχει μια δυσμενή επίδραση. Τετραπλασιάζει τον κίνδυνο για καρδιαγκιακά συμβάντα.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, τόνισε πως σύμφωνα με ιατρικά στοιχεία, ένα χρόνο μετά τη διακοπή του καπνίσματος σημειώνεται ήδη εμφανής βελτίωση στον οργανισμό, ενώ σε βάθος πενταετίας διορθώνονται σημαντικές δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από τη χρήση καπνικών ειδών σε καρδιά και πνεύμονα.
0: Είναι η ώρα τώρα να κοπεί το τσιγάρο, διότι από ό,τι έχει φανεί, μέσα σε ένα χρόνο ήδη θα αισθάνονται σε καλύτερα, ήδη από ότι ξεκινάει πρώτο 48, αλλά σε ένα χρόνο αρχίζουν και πέφτουν τα καρδιαγκιακά, εξισώνονται μετά από μια πενταετία περίπου, διορθώνονται πάρα πολλές δυσμενείς δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει το τσιγάρο, καρδιά, πνεύμονα. Όσον αφορά το πνεύμονα, μπορεί να παραμείνει μια δυσλειτουργία, αλλά σίγουρα δεν θα επιδεινωθεί και θα διορθωθεί.
1: Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της πρόκλησης, καθώς περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι καπνίζουν παγκοσμίως. Κάθε χρόνο το κάπνισμα προκαλεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,6 εκατομμυρίων μη καπνιστών, που εκτίθεται σε παθητική έκθεση. Όσο αφορά το γυναικείο φύλο, περί 175 έως 224 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως καπνίζουν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού μεταξύ των εφήβων κοριτσιών, πάνω από 62 εκατομμύρια συνολικά.
2: Η ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO χαρακτηρίστηκε από την Λίνα Μενδώνη ως σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα και τον πολιτισμό της Κρήτης. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετού συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη.
1: Μια τεράστια εθνική επιτυχία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου του 2025. Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους με τους εκπροσώπους της UNESCO και τη σημασία της ένταξής τους.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο για την Κρήτη, καθώς με τους εκπροσώπους της UNESCO έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό της UNESCO, μετά την τεράστια εθνική επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στις 12 Ιουλίου του 2025. Πήγαμε σε αρκετούς από τους χώρους τους ανακτορικούς που έχουν ενταχθεί στη Συριακή Εγγραφή και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι με την ένταξη του μινωικού πολιτισμού η ελληνική ιστορία αλλά και η ευρωπαϊκή ιστορία πηγαίνει πίσω 2 χιλιετίες, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Στη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη, αναφέρθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημένοντας παράλληλα την εργώδη προσπάθεια τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση για την ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μετά από περίπου 45 χρόνια.
3: Το ότι καταφέραμε μετά από περίπου 45 χρόνια την ένταξη των ανακτόρων των μινωικών στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εργώδης προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο είχε εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Πολιτισμός και ανάπτυξη είναι απολύτως συμβατά πράγματα. Ο πολιτισμός έχει μια διτή φυσιογνωμία. Από τη μία είναι μοχλός κοινωνικής συνοχής και από την άλλη είναι ουσιαστικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.
2: Το Υπουργείο Τουρισμού διοργάνωσε στο Ηράκλειο ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την προβολή του ορεινού τουρισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού για όλες τις εποχές του χρόνου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικές και πολιτιστικές δράσεις που ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα των ορεινών περιοχών της χώρας.
4: Μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Ορεινή Ελλάδα» σε παΐψηλα όλο το χρόνο διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού στο Δημαρχείο Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του ορεινού τουρισμού και την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού τεσσάρων εποχών.
5: Πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έχει σχεδιάσει μια καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και ωραία νησιά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας είναι ορεινό. Και για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού και η Υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη μαζί σχεδιάσαμε την καμπάνια για την προβολή της ορεινής Ελλάδας. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει τα ελληνικά βουνά και την ορεινή Ελλάδα.
4: Η εκδήλωση περιέλαμβανε βιωματικές δράσεις για το κοινό καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική και χορευτικά δρόμενα.
5: Η κοινωνία ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα με τηλεοπτική προβολή σε όλα τα κανάλια και σε πανελλαδικό και σε περιφερειακά μέσα. Με εφημερίδες και τοπικά και περιφερειακά, site κτλ. Έχει μεγάλη ανταπόκριση, ο κόσμος την έχει αγαπήσει. Προτρέπουμε τον κόσμο να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα και την ορεινή Κρήτη και τα υπέροχα ορεινά χωριά της Κρήτης. Γι' αυτό, όπως θα είδατε και στη τηλεοπτική καμπάνια που έχουμε σχεδιάσει, έχουμε προβολή από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Ψιλορίτη, έχουμε πλάνα από το Πιέρα Κρέτα που διοργανώνεται με επιτυχία το χειμώνα και στο χιονοτρομικό.
4: Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση και προβολή του ορεινού τουρισμού, αναδεικνύοντας προορισμούς που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών σε όλη τη χώρα, όπου φέρνουμε το βουνό κοντά στον κόσμο να γνωρίσει τα βότανα, να γνωρίσει την ορεινή Ελλάδα, να δει σημεία του τόπου μας και ένα πολύ ωραίο υπέροχο VR το οποίο προσωμιάζει ένα περιπάτο και μια πεζοπορία σε ένα βουνό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον και από Ελλήνες και από ξένους τουρίστες. Να σας πω την αλήθεια, ξαφνιάζονται, γιατί δεν περιμένουν να δουν τέτοια μέρη στην Ελλάδα μας και τέτοιες μυρωδιές και τέτοια βότανα.
2: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στον Χάρακα η εκδήλωση για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης με τη συμμετοχή πολιτών, εκπροσώπων της πολιτείας και τοπικών φορέων. Μέσα από τιμητικές εκδηλώσεις και θεατρικές αναπαραστάσεις αναδείχθηκαν οι θυσίες και οι αγώνες των κατοίκων, ενώ τονίστηκε και η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
6: Ριζολάκης Στάθης.
7: Παρόν.
6: Σπακιανάκης Γεώργιος.
7: Παρόν.
8: Αυτός και τα στιχά στον δούλων σου σώτερα να παρσών.
2: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρών στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
9: Στον ιστορικό Χάρακα που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
7: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη.

0: πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
1: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
2: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές, σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
3: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
4: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών, αδέλφια. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: βία συμπεριφορά κάνουν σφιχτή την παρουσία τους. Σέβδουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.
1: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος φίλος σύμμαχος στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.

0: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
1: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

0: εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
0: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Σύλλογος Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το καθιερωμένο ετήσιο παζάρι του στη Λότζια με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δράσεών του υπέρ των ασθενών και των οικογένειών τους. Μέσα από την πώληση χειροποίητων προϊόντων αναδείχθηκε παράλληλα και το πολυεπίπεδο έργο του Συλλόγου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο πραγματοποίησε το ετήσιο παζάρι του στο αίθριο της Λότζια στο κέντρο του Ηρακλείου. Το παζάρι έγινε για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου. Στους πάγκους του παζαριού οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα σε συμβολικές τιμές. Ντόπιοι παραγωγοί, χειροτέχνες και μέλη του Συλλόγου διέθεσαν πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες, κυρίως χειροποίητα κοσμήματα και υφασμάτινες δημιουργίες. Βιβλία, καλλιντικά, τσάντες, είδη κουζίνας, κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν ευαισθητοποιημένες κριτικές επιχειρήσεις καθώς και βρόσιμα προϊόντα.
3: Βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και οι επιχειρήσεις με πολύ αγάπη μας πρόσφεραν πάρα πολλά προϊόντα φέτος για το παζάρι μας και επίσης ο κόσμος έχει αγκαλιάσει σήμερα το παζάρι.
4: Έχει γίνει θεσμός, εδώ και 10 χρόνια το κάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε από όλη την Κρήτη πάνω από 100 επιχειρήσεις, μας προσφέρουν προϊόντα και σύλλογοι και ιδιώτες και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τα έσοδά μας για τη στήριξη των καρκινοπαθών που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία. Ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι αυτός και πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε, μιας και είμαστε ένας σύλλογος που δεν έχει χρηματοδότηση από κανέναν άλλο φορέα κρατικό.
2: Τα μέλη του ΕΒΖΟ με αφορμή το παζάρι του Συλλόγου αναφέρθηκαν και στην στήριξη ασθενών και οικογενειών, τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και τις δράσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα τόνισαν πως ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο εδώ και 26 χρόνια προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια σε ασθενείς και φροντιστές μέσα από εθελοντικές δράσεις, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
3: Είμαστε ένας σύλλογος που στεκόμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και στην οικογένειά του, προσπαθώντας να φροντίσουμε πολύπλευρα και τον ασθενή και την οικογένεια. Βοηθούμε οικονομικά όπως μπορούμε τις οικογένειες που έχουν αδυναμία, αλλά παράλληλα

0: έχουμε και δράσεις ψυχολογικής στήριξης. Έχουμε νοσοκομιακούς εθελοντές στα νοσοκομεία που προσπαθούν επίσης να βοηθήσουν στις καθημερινές χημειοθεραπείες. Προσπαθούμε να κάνουμε άλλες δράσεις ψυχαγωγικές και κάπως έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Και επίσης προσπαθούμε να μιλήσουμε για τον καρκίνο στην πόλη, να σπάσουμε το στίγμα και το φόβο που υπάρχει γύρω από την λέξη καρκίνος και από την νόσο του καρκίνου.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν πως είναι σε θέση να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία ίσως ετοιμάζει νέα μαζική επίθεση. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέντσνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη Γερμανία τώρα το κουφάρι μιας φάλαινας καμπούρας που είχε τραβήξει για μήνες την προσοχή ξεβράστηκε σε δανική παραλία. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η εξέταση θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου της.

0: Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν το μήνυμα ότι είναι περισσότερο από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν αν χρειαστεί, την ώρα που η τύχη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει στον αέρα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε ανάλογη στάση, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε επιφυλακή σε ολόκληρη την περιοχή. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας για την παράταση κατά 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας με στόχο μια τελική συμφωνία. Η πρόταση έπρεπε πάντως ακόμα να εγκριθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι επιδιώκει να λάβει την τελική απόφασή του για τη συμφωνία σε επερχόμενη συνάντηση. Ο Τραμπ συναντήθηκε με συμβούλους του για 2 ώρες στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση. Προτού ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές επικεντρώνονται κυρίως στον τερματισμό του πολέμου και προς το παρόν δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτήν την απέτηση, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές της δραστηριότητες είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από τη χρήση από τη Ρωσία του πυράβλου Ορέστνικ, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε ένα μαζικό κύμα πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου το περασμένο Σαββατοκύριακο.
1: Зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
0: Η Ουκρανία ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 90 πύραυλοι και 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η χρήση του Ορέστνικ, ενός βαλιστικού πυράβλου μέσου βεληνικούς, που η Ρωσία αξιοποίησε για πρώτη φορά σε πλήγμα στον Ντνίπρο το 2024, προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ηγέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Παρασκευή ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης το αίτημά του για περισσότερα συστήματα πυράβλων Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Patriot είναι σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας που χρησιμοποιείται για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πολύ επίμονος στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει νέους πυράβλους για το σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές της εβδομάδας, ζητώντας περισσότερα πυρομαχικά. Το κουφάρι μιας καμπουρωτής φάλαινας, γνωστής με το όνομα Τίμι, σύρθηκε σε μια παραλία στο νησί Ανχόλ της Δανίας, αφού είχε περάσει 2 εβδομάδες σε ρηχά νερά. Η φάλαινα είχε τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γερμανία όταν εντοπίστηκε στην Βαλτική θάλασσα τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε μήνες προσπαθειών διάσωσης. Ομάδες ειδικών επιχείρησαν επανειλημμένα να κατευθύνουν το ζώο πίσω προς τη Βόρεια Θάλασσα, μεταξύ άλλων με μια ίστατη επιχείρηση τον Μάιο, κατά την οποία μεταφέρθηκε με φορτηγίδα. Η φάλαινα βρέθηκε αργότερα νεκρή κοντά στο Άνχολτ, στο στενό του Κάτεργατ, ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία. Σε βίντεο διακρίνονται εργαζόμενοι να ρημουλκούν το σώμα της φάλαινας στην ακτή, ενώ θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά, είχαν συγκεντρωθεί σε κοντινή απόσταση. Οι δανικές αρχές αναφέρουν ότι το κουφάρι θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αιτία θανάτου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η Paris Saint-Germain στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας τη Arsenal στα πέναλτι με σκορ 5-4. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε με 1-1.

0: Ντέιβις βρήκε τον τρόπο κάπως άτσαλα να περάσει την μπάλα μπροστά για τον Kai Havertz. Incapié θέλησε να βρει τον Τροσάρ, δεν τα κατάφερε, αλλά η κόντρα ευνοεί τον Havertz, ο οποίος φεύγει στην κόρτα. Ο Kai Havertz μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 6ο λεπτό. Ο άνθρωπος των τελικών, ο άνθρωπος που ξέρει να κάνει τη δουλειά, ο άνθρωπος που έχει κλείνει με δικό του γκολ τελικό Champions League, είναι αυτός που στο 6 βάζει μπροστά την Arsenal. Πρώτη τελική, πρώτη ευκαιρία, πρώτη στιγμή στο τελικό και η Arsenal λέει καλησπέρα σας, ήρθα για να το διεκδικήσω. Εδώ στέκεται τυχερή από την κόντρα που κερδίζει ο Τροσάρ. Ο Havertz παίρνει την μπάλα, διασχίζει 30 μέτρα, φτάνει σχεδόν στα μισά της μικρής περιοχής και αποφασίζει να εκτελέσει από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Ίσως και να μην το περίμενε ο Σαφόνοφ, αφού έφτασε μέχρι εκεί ο Havertz, ότι θα εκτελέσει. Καταπληκτική συνεργασία, Havertz! Η μπάλα κοντράρει και βγαίνει και μπλοκάρει ο Σαφόνοφ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παρασκέλια να περάσει την μπάλα και να παίξει το 1-2. Πέφτει στο χώρο το πέναλτι. Ο Παρασκέλια κερδίζει πέναλτι από τον Μοσκέρα. Ο Ζίπερ λέει όχι, δεν ξέρω που το λέει το όχι. Το πόδι του Παρασκέλια είναι ματωμένο από πριν, δεν είναι από αυτή τη φάση, το είδαμε νωρίτερα. Ο Ντεμπελέ έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί από τη μία ωράγια, από την άλλη η μπάλα. Η Paris Saint-Germain στο 65 ισοφαρίζει σε 1-1. Ο τελικός είναι πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Ένας φίλος της Paris ξεσπάσε κλάματα. Τέλος. Ούτε τα 120 λεπτά της παράτασης έφτασαν. Ο Ράμος έφυγε για να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Η μπάλα στα δίχτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Πορτογάλο. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Σαφόνοφ το περιμένει. Ο Σουηδός εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Το ok από τον Ζίμπερ. Και εκτελεί. Και αυτός εύστοχος. Και εδώ ο τερατοφύλακας από τη μία, η μπάλα από την άλλη. Λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Σαφόνοφ. Για να εκτελέσει το 4ο πέναλτι της βραδιάς. Ο Έζε εκτελεί. Άστοχο. Το στέλνει out. Λίγα μέτρα φόρα από τον Νούνο Μέντες. 2-3. Εκτελεί ο Μέντες, το πιάσε ο Ράγια. Φοβερή επέμβαση από τον Νταβίτ Ράγια και τώρα αλλάζουν ξανά τα συναισθήματα. Δεκλάν Ράις απέναντι από τον Σαφόνοφ. Με αρκετή φόρα εκτελεί, ισοφαρίζει. 2-2. Χακίμι απέναντι στο Ράγια. Μέσα. 3-2 η Παρί. Μαρτινέλη απέναντι από τον Σαφόνοφ. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3. Ξενοδίκη ξέρει καλύτερα. Ο Μπεράλντο εκτελεί. Άψογα. Πάλι έφυγε από λάθος πλευρά ο Ράγια. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και το στέλνει και αυτός out. Η Παρί Σεζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back. Συνεχόμενη τίτλη. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain. Και γίνεται παντζουρλισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από όλους τους παίκτες της Paris, αλλά και από όλους τους φίλους της. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Paris Saint-Germain, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η πρώτη που τα καταφέρνει μετά τη σπουδαία Real Madrid να κάνει back-to-back κατακτήσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και απόψε παρέα. Σήμερα θα εστιάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγα 24 ώρα εδώ στην Κρήτη, που σήκωσε πολύ σκόνη. Αφορά σε μια εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα σε μια εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με καλεσμένο ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πίσω από αυτή την εκδήλωση είναι το λεγόμενο Think Tank, ή αλλιώς δεξάμενοι σκέψεις, το νόημα Κρήτη, που μας είχε συνηθίσει και τον προηγούμενο χρόνο στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, όπου έρχονται κοντά άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ξέρετε τι, ανακαλύπτουν ότι σε κάποια πράγματα μπορούν να συνεννοηθούν και μπορούν να συμφωνήσουν. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, η ανακοίνωση δηλαδή, σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στην πόλη, παραπολιτική κιόλας. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, τι γίνεται, τι οργανώνεται, γιατί και πώς. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε έτσι ευρύτερα για την πολιτική επικαιρότητα με ανθρώπους που δεν είναι μέσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας προφανώς, αλλά δραστηριοποιούνται στο Think Tank, στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη. Είναι εκ των πρωτεργατών, είναι άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κοινή συνισταμένη κάπου. Και θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε αυτό απόψε, να δούμε ποια είναι και η ανάγκη της κοινωνίας, αν δηλαδή αντανακλώνται έτσι και τα θέλω των πολιτών, δηλαδή τι, το να βρεθεί κοινός τόπος, τουλάχιστον στα βασικά. Να έρθουν άνθρωποι κοντά, να δουν που συμφωνούν και που διαφωνούν. Είναι μαζί μου λοιπόν σήμερα και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί έχω ωραία παρέα στο στούντιο, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, τον γνωρίζετε, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, είναι ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κύριε Πασπάτη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βράδυ,
0: η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό που τα έχουμε πει. Είδατε πώς τα φέρνει ο καιρός. Είναι μαζί μου επίσης ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για τη θαυμάσια εισαγωγή που απέδωσε πριν.
0: Ήταν λίγο μεγάλη βέβαια, αλλά συνήθως επειδή μιλώ χωρίς να έχω κάτι γραμμένο, τα λέω από καρδιάς, ίσως λίγο μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα λίγο να μπούμε σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε απόψε και σας ευχαριστώ και εσάς. Ο κύριος Ηλίας Λιγερός μαζί μου επίσης απόψε.
3: Σας ευχαριστώ.

0: Για την πρόσκληση.
1: Πρώην επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Ζήσαμε ωραία και ζωντανά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέα τότε. Θυμίζω, κύριε Λίγερε.
0: Καλά ήταν.
1: Τώρα δραστηριοποιήστε επαγγελματικά, είστε πολιτικός μηχανικός, έχετε επιστρέψει στη δουλειά σας.
0: Πάντα είμαι στη δουλειά.
1: Πάντα, και πάντα ήσασταν.
0: Ποτέ δεν έλειψα.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς
0: που είστε
1: μαζί μου απόψε.
0: Λοιπόν,
2: κύριε Πεντεδήμου, μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις το νόημα. Το νόημα είναι κι άλλοι.
0: Ναι,
2: είναι κι άλλοι άνθρωποι.
1: Βέβαια, εννοείται προφανώς. Θα μου τα εξηγήσετε τώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε μετά στα τις εκδήλωσεις και γιατί σήκωσε τόση σκόνη. Επιτρέψτε μου, εγώ θα θέτω τα ερωτήματα. Θέλω να είμαστε λίγο ελεύθεροι στο διάλογό μας σήμερα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό, πώς βρεθήκατε τώρα άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και είπατε τι, είδατε μια ανάγκη στην κοινωνία ότι απαιτεί άνθρωποι να έρθουν κοντά και να κάνουν τι, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
2: Έχοντας ασχοληθεί ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική, τη μάχη με την πολιτική σε διάφορα επίπεδα, νομίζω ότι είναι πάντα ενδιαφέρον να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, όχι υποχρεωτικά για να συμφωνήσουμε, mm-hmm. γιατί στην πολιτική δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείς και η διαφωνία είναι σημαντική όταν στηρίζεται πάνω σε μια σποδηλική στήλη πολιτικής άποψης φυσικά. Mm-hmm. Όμως, νομίζω ότι στη σημερινή ειδικά εποχή που υπάρχει μια παινία πολιτικού, όχι όταν λέω πολιτικό επίπεδο, εννοώ πολιτικής σκέψης, mm-hmm. στα περισσότερα κομμάτια πια του κόσμου, και όχι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, το συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι οι προσπάθειες σαν αυτή την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Mm-hmm. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό mm-hmm. να βγάλουμε συνισταμένοι. Δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Ναι.
2: Γιατί συνισταμένη δεν είναι εύκολη.
1: Προφανώς, εννοείται.
2: Παρότι έχει δείξει ότι η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, που όλοι ξέρουμε τι πέρασε, μια συνισταμένη παραδείγματος χάρη στην εξωτερική πολιτική, σας τα αγαπεί, mm-hmm. αυτά, έχει βγει.
1: Ναι.
2: Υπάρχει. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι πάλι. Καταρχάς, ποιο είναι το νόημα. Ποιοι είστε το νόημα. Εκτός από εσάς τους τρεις που έχω τη χαρά να έχω μαζί μου σήμερα, δεν είστε μόνο εσείς προφανώς. Ποιοι είστε?
3: Καταρχάς, είμαστε τέσσερις ιδρυτές, mm-hmm. είναι οι τρεις παρόντες, συν τον Γιάννη τον Ραμουτσάκη που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εκτός από εμάς, υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που ήταν συνιδρυτές του νήματος, που είναι ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες, αξιόλογοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα όλοι. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι είμαστε όλοι, ότι έχει διαφορετική, ξεχωριστή οντότητα και προέλευση ο καθένας. Mm-hmm. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι πρωτοποριακό, το οποίο είναι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους, χωρίς προσκλήσεις επίσημες, χωρίς χαιρετισμούς, χωρίς προσφωνήσεις.
1: Δηλαδή, αυτά τα στεγανά που έχουμε συνηθίσει,
3: ακριβώς,
1: δηλαδή.
3: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, mm-hmm. της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως mm-hmm. με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία mm-hmm. των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση. Δηλαδή, αν μπορούμε, είπε ο κ. Σπάτη σωστά, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Προσπαθούμε όμως στις εκδηλώσεις μας, ξέρετε, στο τέλος, να βρίσκουμε και μια κοινή συνισταμένη.
1: Αυτό, έναν κοινό τόπο.
3: Ναι. Τώρα λοιπόν, περνάμε στο μετά τις δύο μας πρώτες εκδηλώσεις.
0: Γιατί
3: ξέρετε.
0: Τρεις.
3: Είναι η τρίτη αυτή που θα γίνει. Mm-hmm. Ξέρετε, και δεν είχαμε και κανένα άγχος να γίνει, να κάνουμε και πολύ. Ούτε έχουμε καμία πίεση ή καμία ζέση, ας πούμε, ή χρειαζόμαστε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι εξαιρετικά απασχολημένοι, που δουλεύουμε σκληρά mm-hmm. και προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πολύ μεράκι και, ξέρετε, να καταλήγει σε πράγματα ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στον οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν mm-hmm. πρώην πρωθυπουργών, ώστε, όπως ελπίζουμε, να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Mm-hmm.

0: Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη. Και βεβαίως με χαρά θα υποδεχτούμε και εσάς και όλους τους τηλεθεατές.
1: Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιγερέ, στο ίδιο μήκος σχήματος μένω για λίγο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκατε και είπατε, ωραία, ας δημιουργηθεί αυτή η δεξαμενή ελληνιστή σκέψη. Τι σας ένωσε, αυτό που είπε ο κύριος Πασπάτης, ότι αναζητούσατε και αναζητούν οι άνθρωποι, οι πολλοί που είναι στο νόημα, μια ευάνθυνση σε θέματα που τους καθημερινότητας, που τους αφορούν, που τους ταλαιπωρούν, που τους προβληματίζουν. Πάω να πω, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ωραία βρε παιδί μου, θα βγει κάτι από όλο αυτό ή βγαίνει κάτι από όλο αυτό.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Αμέ.
2: Έχουν συνδυαστεί δύο εκδηλώσεις. Mm-hmm. Η κουβέντα η οποία έγινε μετά το τέλος αυτών των εκδηλώσεων, η συμμετοχή του κόσμου, η ικανοποίησή του, ο προβληματισμός και οι ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν και στις δύο εκδηλώσεις, mm-hmm. οι οποίες ήταν απόλυτο πολιτικό φάσμα και τις δύο φορές, έδειξαν ότι το πείραμα που ξεκινήσαμε έχει ανταπόκριση, mm-hmm. μπορεί να γεννηθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι ωφέλιμη και κυρίως μπορεί να βάλει στο τραπέζι να συζητήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, παίρνοντας το ιστορικό από εδώ και πίσω, αλλά βλέποντας με μια ματιά το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Mm. Γιατί η ουσία αυτή είναι να πάρουμε την εμπειρία, να δούμε αν υπήρχαν σημεία τριβής, γιατί υπήρχαν, τι τα δημιουργούσαν, αν μπορούν να ξεπεραστούν, τι προβληματισμό έχει ο καθένας και να δούμε μετά πώς θα σχεδιάσουμε mm. Την επόμενη μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν.
2: Η κουβέντα,
1: το πολιτικό
2: ναι,
1: εδώ,
2: αλλά
1: σε αυτή τη χώρα.
2: Πρέπει να δούμε πολύ πιο
0: σοβαρά. Η μεγαλύτερη πληγή της χώρας. Και η παρελθοντολογία.
2: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, mm-hmm. θα είναι στη λογική της προοπτικής. Διότι αν πάμε να κάνουμε το τι έκανε ένας ή τι έκανε ο άλλος, τι καλό ή τι κακό, όλοι έχουμε. Δεν υπάρχει καμιά πράξη η οποία να είναι μόνο θετική. Θα έχει και, για κάποιους θα έχει και mm-hmm. κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις mm-hmm. για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά
1: αλλά
2: για την Ελλάδα.
1: Συνολικά, ναι.
2: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ. Έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική εποχή το νησί. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Και το επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης και ο προσανατολισμός της ουσιαστικά έχει επίπεδο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να είναι ένα νησί κάτω στα νότια, αλλά είναι ένα κομβικό σημείο και στη Μεσόγειο και σαν διάδρομο συνάντηση πολιτισμών mm-hmm. και οικονομικών. Και προοπτικής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εδώ πετύχουν 5 πράγματα, αυτά θα έχουν θετική επίδραση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Θέλω να πω κάτι, κύριε Πεντελή,
1: ναι.
0: Μπορώ.
1: Βέβαια, επειδή θέλω όμως να έρθω λίγο στον κύριο Πασπάτη, γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, το λέω με αφορμή την εκδήλωση με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όπως το κάνω πάντα, ξέρετε. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν αυτές τις ημέρες, τι γίνεται, έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αν και πλέον το τοποθετούν εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Άκουσα πολλούς να διαρωτώνται, κύριε Πασπάτη, αν σκέφτεστε την επαναδραστηριοποίησή σας στην πολιτική. Εγώ είχα τη χαρά, στην τελευταία μας συζήτηση, το έθεσα το ερώτημα, μου απαντήσατε, να ζητήσω ξανά να μου απαντήσετε.
3: Νομίζω ότι τα ίδια θα πω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πολύ προσωπικά στους κύκλους στη ζωή. Νομίζω ότι ο κύκλος της ζωής μου, το συζητώ με την πολιτική, έχει σχεδόν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πρώτος επιλαγών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζω τι θα πρόκειται να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Σε ερωτήματα μεταφυσικής δεν μπορώ να έρθω. Από εκεί και πέρα η ενασχόλησή μου τώρα είναι με την ιατρική όμως αυτή τη στιγμή και στο πανεπιστήμιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι στις προτεραιότητες μου αυτή τη στιγμή η πολιτική. Μάλιστα. Φυσικά δεν πάβει ένας άνθρωπος που ήταν 30 χρόνια μπαρουτοκαπνισμένος μες στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα κουμπί on-off το οποίο το κλείνω με
1: και αυτό. Όχι,
3: συμμετέχω, το βλέπετε εδώ.
1: Ούτως ή άλλως.
3: Και ποτέ δεν θα πω όχι σε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστέψτε με πραγματικά δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μου. Συμμετέχω στην ομάδα σκέψης αυτή την οποία έχουμε με πολύ χαρά, mm-hmm. παρότι Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Εγώ με τον Ηλία.
1: Φαντάζομαι. Μα φαντάζομαι ότι δεν είναι.

0: Πάντα ήρεμα μεταξύ σα.
1: Ναι, ναι, κύριε Καπιτελή, προηγουμένω.
0: Το κλείνω αυτό. Όφυλα να το ρωτήσω τώρα αυτό.
2: Τα κάνετε ήρεμα όμω. Τα κάνετε ήρεμα.
3: Φυσικά πάντα με ευγένεια και με πολιτισμό.
0: Με πολιτισμό. Κύριε Λαμπρινέ, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι αν τώρα λέγαν σε κάποιον ότι θα συνεπάρχουν στον ίδιο όμιλο ο Γρηγόρης με τον Ηλία.

0: Και ότι μαζί όλοι εδώ, εμούς συμπεριλαμβανομένου και των άλλων παιδιών, θα προετοιμάζω μια εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου λέγανε είσαι τρελός. Αυτό είναι και το, και το ωραίο.
1: Τώρα θέλω να σας πειράξω και λίγο, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αφού ρώτησα τον κύριο Πασπάτη αν προτίθεται να κάνει κάτι με τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσα να απευθυνθώ και σε εσάς.
2: Απλά θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την κουβέντα για αυτό τον κύκλο των εκδηλώσεων, δεν μπήκε ποτέ από κανένα το αν την πολιτική επιλογή έχει ο καθένας μας και αν θέλει να κάνει και οτιδήποτε στην πολιτική του δροσίου. Το δεδομένο. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είμαστε ένας όμιλος ο οποίος θα είχε καταργηθεί από την πρώτη του μέρα. Θέλω να πω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει σαν κυρίαρχο. Ναι, μεν ξεκινάμε με τον κύριο Σαμαρά, όμως ακολουθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής. Και πιθανότατα.
3: Εφόσον το επιθυμεί.
2: Δηλαδή πρέπει στον κόσμο να δώσουμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς, από τους οποίους με βάση την εμπειρία τους ζητάμε την προοπτική για την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το
2: ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αν το επικεντρώσουμε μόνο καλοδεχούμενος, θα τον ακούσουμε με προσοχή. Έχει μια εμπειρία πολύ σοβαρή και ο κ. Σαμαράς. Αλλά με την ίδια προσοχή θα ακούσουμε και όλους.
1: Έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις στους πρώην πρωθυπουργούς. Ναι. Το λέω γιατί ένας εξ αυτών είναι εκ νέου επικεφαλής κόμματος. Επανήλθε μετά το rebranding ο κ. Τσίπρας.
2: Δεν πρόκειται να απογοητευτώ.
1: Δεν πρόκειται. Σας κοιτώ βέβαια. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι, αλλά δεν πέφτετε στην παγίδα μου.
2: Και ηλικιακά έχω τελειώσει, αλλά και. Άλλο η πολιτική προτίμηση μπορεί να έχω, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι και τους τρεις σας. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείτε μέσα από το νόημα να εκφραστούν άνθρωποι που είναι ίσως απογοητευμένοι, μπουχτισμένοι από τις κραυγές, από την τοξικότητα, από όλα αυτά. Και αν και αναγνωρίζω ότι το να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις και να φέρνεις κοντά ανθρώπους όπως έγινε στις δύο προηγούμενες από άλλους πολιτικούς χώρους, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο και γιατί όλοι είστε πολύ άσχολοι προφανώς. Γιατί δεν γίνεται κάτι σε πιο, δεν διοργανώνεται κάτι σε πιο τακτικό έτσι, χρόνο. Υπό την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι το ζητάει ο κόσμος. Γι' αυτό το ρωτώ, κύριε Λαμπρενέ.
0: Ξέρετε, αυτό είναι πρώτον είναι συνάρτηση του χρόνου και των αντικειμενικών δυνατοτήτων μας. Επίσης, δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να είναι, πώς να σου πω, προβλέψιμα, κοινότυπα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ας το πούμε, ρηξικέλευτα. Ας χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύγδου πόρο. Έτσι, οπότε, αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε και κανένα άγχος για το πόσο χρόνο θα μεσολαβήσει. Και ξέρετε, δεν απολογούμαστε και σε κανένα.
1: Όχι, νομίζω κάνουμε καλό.
0: Ήθελα όμως. Γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε προηγουμένως, που είπατε τι είναι αυτό που σας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει, δηλαδή και εμάς τους παρόντες και τους υπόλοιπους ανθρώπους του νοήματος, κάποιους από αυτούς που έχετε φιλοξενήσει σε εκπομπές σας, είναι οι κοινές αξίες. Έτσι. Αυτό ο όρος, δηλαδή το να έχεις κοινές αξίες με κάποιους ανθρώπους, είναι και η γέφυρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να υπερβείς και τις διαφορές σου, διότι όταν ξέρεις ότι ο συνομιλητής σου έχει καλή πρόθεση. Και ότι τον ενδιαφέρει να προσεγγίσει ένα θέμα, να προσκαλέσει έναν άνθρωπο να συμμετάξει σε μια εκδήλωση, να συμμετάξει σε μια κουβέντα, αν θέλετε, καλοπροαίρετα, έτσι και με ειλικρινή διάθεση να μάθει πράγματα, να ακούσει.
1: Και να συνεισφέρει μια άποψη, εν περιπτώσει, να
0: αυτό σε κάνει να νιώθεις καλά. Άρα, όπως εμείς λοιπόν αρχικά βρισκόμασταν μεταξύ μας συμπτωματικά σε φιλικό επίπεδο και συζητούσαμε, αυτό προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε και αυτή τη δυνατότητα θέλουμε να δώσουμε και στους συμπολίτες. Εδώ δηλαδή να μπορούν να έρθουν σε ένα περιβάλλον που να νιώθουν ότι μπορούν να μετάσχουν σε μια εκδήλωση και να νιώθουν άνετα.
1: Ακριβώς, και να μην χρειάζεται και να απολογηθούν γιατί συμμετέχουν και σε μια εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά εν προκειμένου και συνέχεια με τους άλλους, με
0: τώρα,
1: τον καλό
0: για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να νικήσει την τοξικότητα.
1: Δηλαδή,
0: αν μιλάς πρώτον με καλές προθέσεις και δεύτερον μιλάς για την ουσία των θεμάτων, γιατί ξέρετε και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι 90% θόρυβος, 90% επιφάνεια.
1: Αν με προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να θέσω τα ερωτήματα, κύριε Λαμπρενέ. Τα λέτε πριν θέσω τα ερωτήματα, γιατί τώρα αυτό ακριβώς ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η φοβερή τοξικότητα και πόλωση που ζούμε το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι, και που θα πάμε και έτσι και χειρότερα μέχρι τις εκλογές, η αλήθεια είναι. Κύριε Πασπάτη, βγαίνει νόημα. Το λέω γιατί εσείς και εσείς είστε ένας μπαροτοκαπνισμένος. Το είπατε, βγαίνει νόημα από αυτή την πόλωση, την αδιανόητη.
3: Δεν είμαι νέος εγώ. Εμένα παραδείγμα, όχι το λέω αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη εμένα με εκνευρίζει εισαγωγικά η πολιτική του TikTok. Μπορεί να είναι εύκολη, αλλά δεν είναι πολιτική. Και βλέπω πάρα
1: πολύ. Η επικοινωνία τώρα είναι και συστατικό στοιχείο τη πολιτική. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
3: Ναι, αλλά δεν είναι και το TikTok μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική επικοινωνία.
1: Συμφωνώ.
3: Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε άλλο άκρο.

0: Είναι άλλο επίπεδο. Έχουμε κάνει την πολιτική επικοινωνία μόνο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα όλα αυτά τα οποία γίνονται και που κρύβονται πάρα πολλά χρήματα από πίσω, από όλες τις δομές, να υπάρχει μια υπερκατανάλωση του μέσου και ο λόγος, ο πολιτικός λόγος, ο πολιτικός εισαγωγικά λόγος, να μετατρέπεται σε απολιτικ. Αυτό το πράγμα, εμένα τουλάχιστον δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό βάζω το θέμα της ηλικίας. Ή αν το κάναμε την εποχή πριν 30 χρόνια με τον Ηλία, αυτά τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σήμερα φυσικά οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν πιο θετικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι. Και εγώ να μην το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι καλό. Εμένα δηλαδή, και βλέπω οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα sites, ορισμένα δισογραφικά, τα οποία έχουν αναλύσει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Μην τώρα πούμε ότι εμείς μόνο κομίζουμε τη γλάφκα της Αθήνας. Αλλά βλέπω όμως ότι τα περισσότερα, και ειδικά αυτά που αποθύνονται στη νέα γενιά, πάνε αυτό το απολιτικ. Θα μου πείτε τώρα ότι σήμερα αυτές οι παλιές δομές της αριστεράς, δεξιάς, δεν υπάρχουν πια σήμερα. Σήμερα κανείς δεν θα αμφισβητήσει, όπως είναι η κατάσταση, τη φιλελεύθερη οικονομία ή το δυτικό τρόπο ζωής. Έστε λίγο η πράξη τα αμφισβητεί, έτσι όπως εξελίσσει τη ζωή. Αυτά.
1: Μένω λίγο σε αυτό, γιατί έρχομαι και σε εσάς, κύριε Λιγερέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ανησυχητικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που δείχνουν και έρευνες, αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και ο καθένας στον περίγυρό του. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν την ενημέρωσή τους να την κάνουν μέσω των social media αποκλειστικά. Ενδεχομένως και μέσω του TikTok. Άρα είναι ένα θέμα το μήνυμα που περνά μέσα από αυτή την επικοινωνία.
2: Ένα κομμάτι είναι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης. Θέλω να πω όμως ότι...
1: Το λέω, ξέρετε, συγγνώμη. Βάζω και αυτό. Το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον την ίδια ώρα που ζούμε αυτό, ζούμε και το άλλο. Δηλαδή στις εκδηλώσεις του νοήματος. Να έρχεται κόσμος και να συμμετέχει ενεργά. Δηλαδή να, μην έχει, να θέλει να ενημερωθεί από πρώτο χέρι, βρε παιδί μου. Πώς υπάρχουν τώρα αυτά τα δύο και πώς θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία, λέτε.
2: Να ξεκινήσω. Είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης πρώτον. Δεύτερον, είναι ότι σήμερα πρέπει, όπως και εμείς παλιότερα, δεν προσεγγίσαμε την πολιτική και τις κοινωνικές διεργασίες και αναταραχές με τον ίδιο τρόπο. Η κάθε γενιά προσεγγίζει τα προβλήματα, τις λύσεις, διαμορφώνει τις ανησυχίες του με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Μπορεί η επικοινωνία μέσω των social σήμερα να τους δημιουργεί μια καλύτερη δυνατότητα να μάθουν, έτσι και λίγες πηγές πληροφόρησης τώρα και άντλησης γνώσης είναι πολύ περισσότερες από ό,τι είχαμε εμείς στην ηλικία τη δική μας. Αυτό που θα λειτουργήσει θετικά δίπλα σε αυτά είναι να δώσουμε στα παιδιά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα αξίες, ικανότητα κρίσης, το οποίο σήμερα είναι σε πολύ αρνητικό σημείο. Αν λοιπόν συνδυάσουμε την εξέλιξη της πληροφορίας με όλο αυτό το πράγμα, με μια σοβαρή παρέμβαση στο εκπαιδευτικό, που ίσως είναι και ένα θέμα που μπορεί να μας προσχολήσει μελλοντικά, νομίζω ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αρκεί να μην χάσουμε το τρένο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδεις ρυθμούς.
2: Τα τρένα δεν χάνονται. Πάντα θα βρεθεί ένα τρένο να μπούμε μέσα. Να μην είναι όμως σαν τα ντέμπι το τρένο. Να είναι τρένο το οποίο θα φέρει μια εξέλιξη. Αυτό που είναι ανησυχητικό σήμερα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απομάκρυση της νέας γενιάς από τη συμμετοχή στις εκλογές. Και είναι αποτέλεσμα αυτό που είπε και ο Γρηγόρης προηγουμένως και είναι και μέσα στον προβληματισμό όλο μας. Νομίζω ότι η δικιά μας παρέμβαση έχει αυτή την έννοια. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά εδώ υπάρχουν 50 από τα 80 πράγματα, τα οποία μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να μιλήσουμε σοβαρά, να διατυπώσουμε απόψεις και εδώ πέρα είστε καλοδεχούμενοι όλοι. Και το ότι,
1: χωρίς αποκλεισμούς.
2: Και το ότι το νόημα είχε καλή συμμετοχή, πολύ καλή και απίσης στις δύο προηγούμενες, είναι αντανάκλαση αυτού του πράγματος. Αυτό έτσι που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, αν μπορώ να εκφράσω όλους, είναι αυτό το ενδιαφέρον να το στρέψουμε στη νέα γενιά. Δηλαδή η συμμετοχή να είναι 50-50, να μην είναι 80-20, 70-30. Αν το καταφέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα πολύ καλό βήμα θετικό για την ίδια την κοινωνία.
1: Λοιπόν, κύριε, επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, θα επιστρέψω σε εσάς μετά το διάλειμμα, το απαραίτητο, οπότε επιτρέψτε μου για λίγο. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο, επιστρέφω.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
1: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ παρέα στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Έχω εξαιρετική παρέα σήμερα στο στούντιο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι λέγαμε βέβαια στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι και αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας έχουν απόψε ενδιαφέρον. Εστιάζουμε στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη, αλλά ανοίγουμε και τη συζήτησή μας για αυτό που θέλουν ίσως οι πολίτες αυτή την περίοδο, για αυτό που αναζητούν από τα κόμματα, για αυτό που αναζητούν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που πάρα πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Μαζί μου, θυμίζω και για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός και ο κύριος Ηλίας Λιγερός. Επιχειρώ να πιάσω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Κύριε Λιγερέ, λέγατε για τις εκλογές.

0: όχι για τις εκλογές, λέγεται για την αποχή στις εκλογές και για το πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του, από το δικό του ρόλο, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι σε εσάς τώρα για να λίγο επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι για μένα ένα από... για μένα είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα για τις επόμενες εθνικές κάλπες. Ειλικρινώς το λέω.
1: Θέμα δημοκρατίας.
0: Το λέω γιατί είναι ζητούμενο και πρόκληση για όλους μας και ημών των δημοσιογράφων πώς θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη, γιατί έτσι ορίζουμε το μέλλον μας, έτσι παίρνουμε θέση και όχι από τον καναπέ μας. Τι λέτε?
2: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Θέλω σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Να μιλήσω και εγώ για το θέμα της επικοινωνίας που σχετίζεται φυσικά και με την αποχή. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μπορείς να μπεις, δηλαδή αν μπούμε και στο κινητό μας, θα περάσουμε από το Instagram, από το Facebook, από το X, πρώην Twitter, θα περάσουμε από το YouTube, mm-hmm. που είναι επίσης μια πηγή ενημέρωσης. Δηλαδή η πρόσβαση που έχουμε πια σε πληροφορίες γίνεται με καταρακτώδεις ρυθμούς και μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει και η επικοινωνία που είναι κομμάτι της πολιτικής. Η επικοινωνία υπήρχε και θα υπάρχει πάντα και πρέπει να υπάρχει ως κομμάτι της πολιτικής. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, στο ότι αυτό που λέει ο Γρηγόρης μόνο ότι δηλαδή η πολιτική έχει γίνει επικοινωνία, διότι αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα φίλτρα στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και η γνώση, και δεν υπάρχει και το κριτήριο που πρέπει να έχει κανείς για να αξιολογήσει την πληροφορία. Γι' αυτό και ακόμα οι Έλληνες είμαστε, που φοβάμαι, αρκετά επιρρεπείς στα fake news. Γι' αυτό και ακόμα, ξέρετε, παρασύρεται και η πολιτική στο ξεκατίνιασμα και στο ξεμάλιασμα εντός εισαγωγικών πάντοτε οι όροι και στην κάλυψη, ας πούμε, καθημερινά μόνο σε επίπεδο καυγά.
0: Έτσι.
2: Του τι συμβαίνει στην πολιτική, ποιος πλακώθηκε στη Βουλή με ποιον, και χάνεται η ουσία. Mm-hmm. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι σε περιφερειακά μέσα όπως το δικό σας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ουσιαστικές συζητήσεις. Αλλά ξέρετε, για κάποιο λόγο δεν πουλάει η ουσιαστική συζήτηση. Πόσες φορές δηλαδή μπορεί να δει κανείς μια ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία, για τη δημόσια διοίκηση, για την εξωτερική πολιτική, και όμως υπάρχουν, ξέρετε, εκατομμύρια Έλληνων που τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να το συνδέσω με την ερώτηση mm-hmm. που κάνατε, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς με την ταπεινή προσπάθεια που κάνουμε με τον Όμιλο, το Νόημα Κρήτη, είναι να προσεγγίσουμε την ουσία. Αν προσεγγίσεις την ουσία και δώσεις και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ακούσουν ουσιαστικά πράγματα, και εσύ βεβαίως να ακούσεις, τότε νομίζω είναι ένα μικρό λιθαράκι. Mm-hmm. Και βεβαίως ο καθένας με τις μικρές δυνάμεις του να προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι όμως λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο απογοητευμένοι οι πολίτες, αισθάνονται αυτή τη ματαιότητα λίγο, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε, δεν μας ακούει άνθρωπος, και άρα αυτό τους βυθίζει ακόμα περισσότερο στον καναπέ τους, κύριε Πασπάτη.
3: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Την αισθάνεστε
3: πράγμα.
0: Αυτή τη ματαιότητα?
3: Ναι, το αισθάνομαι, και όχι μόνο τώρα. Γενικά υπάρχει αυτή η σκέψη. Σε μεγάλο κομμάτι mm-hmm. των πολιτών, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα ότι η ψήφος ή η συμμετοχή, mm-hmm. που η ψήφος είναι το απλούστερο πράγμα. Αν πας μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να ψηφίζεις, δεν είναι κάτι το που είναι κοπιαστικό.
0: Δεν είναι κοπιαστικό.
3: Είναι το λιγότερο. Η συμμετοχή είναι το κοπιαστικό και η κατάθεση απόψεων και η ενεργός δηλαδή συμμετοχή. Έχει μια άποψη ότι ακόμα και αυτή η ψήφος δεν επηρεάζει τα πράγματα όσο θα έπρεπε. Αυτή είναι μια σκέψη, μια άποψη. Τώρα, για να πούμε, να πάμε σε παλιούς όρους, όπως λέγαμε, τη συμμετοχή και δημοκρατία και τα λοιπά, ηχούν πολύ παλαιομοδίστικοι mm-hmm. σαν όροι αυτοί. Η νέα γενιά δεν νομίζω ότι ήταν, ούτε πια νέα γενιά, ενώ τους ανθρώπους κάτω από το 40, mm-hmm. δηλαδή που είναι πια το 50, το 30% του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα κοινωνικά και τα πολιτικά θέματα, και πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία. Τι γίνεται αλλιώς? Ναι. Αν δεν τους πλησιάσει, είπατε προηγουμένως για την παιδεία. Mm-hmm. Εγώ στη μικρή εμπειρία που έχω, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν γνώση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν δεν τους δώσεις τη γνώση, δεν θα τους δώσεις τα εφόδια για να μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία. Mm-hmm. Πρέπει να τους πεις όμως ότι η γνώση αυτή που θα τους δώσεις είναι αξιόπιστη και χρήσιμη. και χρήσιμη αυτό πράγμα.

0: Όλα αυτά τα πράγματα τώρα είναι θέματα τα οποία πρέπει η πολιτική εξουσία να προσπαθήσει να πλησιάσει τις νέες γενιές που έρχονται και, όπως είπε ο Ηλίας ο Λιγερός, με άλλες παραστάσεις. Δεν έχουν σχέση οι παραστάσεις που είχα εγώ και ο Ηλίας τη δεκαετία του 80 και του 70 με τις παραστάσεις που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000.
1: Συμφωνώ. Επίσης, ακριβώς επειδή, εντάξει, για να μην αφορίζουμε και τα πάντα, πώς να το πω, οφείλεις να απευθυνθείς στον νέο άνθρωπο προφανώς και με τρόπους που θα σε ακούσει, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα σε ακούσει κιόλας. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτή τώρα η, πώς να το πω, αυτό το αίσθημα της. Της ανικανοποίητης, εν πάση περιπτώσει, αυτό το αίσθημα που ζούμε, που βιώνουμε πολύ, πώς θα εκφραστεί, μπορεί να εκφραστεί, είναι ένα σιωπηλό κύμα, λέτε, κύριε Λιγερέ?
2: Πρέπει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς του παρουσίας.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που πολιτευόμαστε, ο τρόπος που παρουσιάζουμε κάποια πράγματα, που αντιδικούμε, που προτείνουμε, που ψηφίζουμε, που σκοτωνόμαστε, συν το κομμάτι, το πώς γίνεται η επικοινωνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά τα πράγματα, είναι αυτά τα οποία έχουν διώξει πολύ κόσμο και έχει μια, ας το πούμε, αποστροφή προς τη συμμετοχή στην καθημερινή πολιτική δράση. Διότι κοινωνικά συμμετέχει. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση. Κοινωνικά, στη δουλειά του, στις σπουδές του, στην παρέα του, στον αθλητισμό του, βλέπει ότι υπάρχουν 5-10 προβλήματα τα οποία χρειάζονται μια λύση. Πολλές φορές η λύση η οποία προτείνεται από αυτές τις ομάδες, ανεξάρτητα της συμμετοχής και της πολιτικής της αφετηρίας, είναι κοινές οι προτάσεις. Και είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Και βλέπεις όμως ότι επειδή βλέπουν αδιέξοδο την πολιτική έκφραση, δηλαδή η κοινωνική έκρηξη στην πολιτική έκρηξη βρίσκεται αδιέξοδο, απογοητεύονται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το μαγικό κομμάτι, εκείνη τη μαγική ένεση, που πρέπει αυτή την κοινωνική, τον κοινωνικό προβληματισμό, να μην το πω αντίδραση, τον κοινωνικό προβληματισμό να τον μετουσιώσουμε σε μια πολιτική και σε ένα λόγο και μια πολιτική πράξη που να κάνει ελκυστική τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων. Τότε θα έρθουν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, τι να πω τώρα, βλέπετε, δεν θέλω να
1: πω κάτι όμως. Τώρα θα δω και στον κύριο Λαμπρινό. Το πολιτικό προσωπικό, εμείς με αυτή τη βόλτα, με τη μη κουραστική μέχρι το εκλογικό κέντρο. Το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι το πολιτικό προσωπικό είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας, κύριε Λιγερέ. Αλλά ξέρετε, μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση τώρα που λέει ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών που θέλει να διατηρείται αυτή η σχέση, ξέρετε, η κακή σχέση που υπάρχει μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και της κοινωνίας σε πολλά επίπεδα. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Τι συμβαίνει εκεί τώρα? Είναι ένας όρδιος δεσμός που είναι πολύ δύσκολος να κοπεί. Ναι.
3: Δείτε τώρα, κύριε Μπεντεδίμου, τι ενώνει το Γρηγόρη και την Ηλία, που αν θέλετε είναι περίπου τη ίδια εννιά. Εμένα που είμαι λιγάκι κοινότερο.
1: Και
3: έχουμε και, και έχουμε και παιδιά που είναι αρκετά νεότερα και από μένα. Τι μας ενώνει? Αυτό που λέτε ακριβώς. Δηλαδή ότι είμαστε άνθρωποι που αποστρεφόμαστε τον κομματισμό. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε όλοι ότι πρέπει χρειάζεται μεταρρυθμίσει η χώρα. Μεταρρυθμίσει που να κάνουν το πολίτευμά μας να λειτουργήσει σωστά. Τι θα πει να λειτουργεί το πολίτευμα? Σημαίνει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, παραδείγματος χάρη, που να λειτουργεί κανονικά. Να είμαστε δηλαδή μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, και ξέρετε, αυτό δεν το συνδέω. Δεν το δίνω τώρα. Δεν μιλάμε κομματικά εδώ, ούτε μιλάμε πολιτικά καθόλου. Ναι. Έτσι. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι προβληματική χώρα εδώ και πολλά χρόνια, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Επομένως, αν δεν μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις τι θα πει, σημαίνει να λειτουργεί το πολίτευμα σωστά. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η καρδιά του προβλήματος. Αν δεν υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν υπάρξουν θεσμοί που να κάνουν τον πολίτη να νιώθει ότι το κράτος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί κανονικά, και αν δεν υπάρξει και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του κράτους, διότι ξέρετε, ο πολίτης ψάχνει και αποτελεσματικότητα και ψάχνει και διαφάνεια. Έτσι, και την ισότητα, την αίσθηση δηλαδή.
1: Γιατί πήγα να σας διακόψω τώρα και να πω ότι για να λειτουργεί αποτελεσματικά το κράτος δεν χρειάζεται ντέμ και καλά συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ είμαι μαζί σας. Εννοείται, προφανώς για μένα απαιτείται, και θέλω να δω τώρα πόσο θαραλέα θα είναι η Βουλή. Αλλά
3: Θα σας πω,
1: το να είναι αποτελεσματικό το κράτος δεν σημαίνει ότι είτε θα το βάλουμε στο Σύνταγμα.
3: Θα σας πω κάτι,
1: λοιπόν.
3: Αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός αυστηρά. Τώρα εγώ μιλάω προσωπική άποψη, είναι αυτή, έτσι για να μην.
1: Ναι, προφανώς. Ναι,
3: αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός να επικοινωνεί με το δημόσιο υπάλληλο για να εξυπηρετεί έτοιμα πολίτη. Δηλαδή αυτό που έχουμε αυτονόητο στην Ελλάδα, ότι ο βουλευτής ή ο αντιδήμαρχος.
1: Τι θα κάνουμε, θα ψάχνουμε μέσω επισυνδέσεων του βουλευτές.

0: εξοπλισμού. Κάνει το ψηφιακό κράτος και τέλειωσε.
1: Δεν τέλειωσε.
2: Μπορεί να ξέρει το ψηφιακό ρόλο, δεν καταργεί από μόνο του.
3: Μην διαφωνήσετε απόψε τώρα εδώ.
2: Όχι, διαφωνούμε υποδομητικά.
0: Μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτη για όλε τι πληροφορίε και όλε τι ανάγκε που έχει ψηφιακά πλέον. Μπορεί τώρα γιατί δεν είναι οργανωμένο, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε να είναι έτσι. Οπότε τελειώνει.
3: Πάντως ένας τρόπος να μην ζητάει ροσφέτιο ο πολίτης και να μην.
2: Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει παραδείγματος χάρη ότι είναι δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου, του βουλευτή, του αντιδημάρχου να σου σβήνει την κλίση, να σου διεκπεραιώνει το αίτημα με οποιαδήποτε υπηρεσία. Δεν είναι κάτι που επειδή έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια σήμερα ότι είναι και κανονικό.
3: Συμφωνώ. Αυτό είδατε. Το θεωρούμε κανονικότητα πια
2: η. Και φανταστείτε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική από τι βάρος θα απαλλάσσονταν αν δεν είχαν. Την καθημερινή υποχρέωση να ασχολούνται με το τελευταίο αίτημα του πολίτη, που νομίζουμε ότι εδώ είναι η ερμοδότητα εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό είναι το δεν είσαι κανονικό κράτος.
3: Θα είχαν περισσότερο βάρος όμως όταν κυνηγώντας το Σταυρό, κύριε Λαμπρίνη.
2: Θα μπορούσαν όμως να ασχοληθούν με το έργο τους, το κανονικό.
3: Συμφωνούμε, αλλά ξέρετε αυτό.
2: Το οποίο είναι εξόχως σημαντικό. Ξέρετε, το κανονικό έργο.
3: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Πασπάτη, το λέω γιατί δεν ξέρω αν οι κύριοι είδανε την συζήτησή μας πριν από λίγο καιρό. Μου είχατε πει εκείνο το βράδυ ότι. Δεν είναι και εύκολο να θέσεις να βάλεις υποψηφιότητα. Δεν είναι και εύκολο γιατί υπάρχουν και συμφέροντα κτλ. Το λέω αυτό γιατί το ενώνω με τη συζήτησή μας στο πόσο δύσκολη είναι η απόφαση για έναν νέο άνθρωπο να πει ρε παιδί μου θα δοκιμαστώ. Γιατί θέλω. Θέλω να προσφέρω.
4: Εγώ κυρία Πεντεδή μου το έχω πει και το λέω πολλά χρόνια. Θα συνεχίσω και το λέω ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση απόψε ότι αν δεν αλλάξει με θεσμικό τρόπο, ο τρόπος παραγωγής του πολιτικού προσωπικού της χώρας, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μια άλλη συζήτηση στην οποία ήθελα εγώ να βάλω, που ανήκω παραδοσιακά στην κεντροδεξιά και είμαι όλα τα χρόνια, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο βλέπω είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Ο κύριος Λιγερός στον ιδιωτικό τομέα είναι. Δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Για να έχουμε μια. Ναι, σωστά και ο κύριος Λαμπρινός. Για να έχουμε αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία θέλουμε να λειτουργεί, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι η χώρα λειτουργεί με φιλελεύθερη οικονομία, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε μια. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες οι οποίες δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί στις πιο οργανωμένες από τη χώρα, από την Ελλάδα, καπιταλιστικές χώρες. Και ενώ περισσότερο τη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, που και αυτές τώρα τελευταία έχουν πρόβλημα. Όταν όμως δεν λειτουργεί καλά το βασικό κομμάτι του συστήματός σου, που είναι ο ανταγωνισμός, γιατί φιλελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι πως θα προστατεύσει τον πολίτη από τις εταιρείες και πάμε σε ολιγοπόλια, έχουμε πρόβλημα μετά. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα συζητήσεως, το οποίο είναι λίγο δύσκολο.
2: Για να μην στη δημοκρατία και στον πολίτη μας. Αυτό θα πει. Λοιπόν, σωστή λειτουργία του πολίτη.
4: Ένα θέμα συζητήσεως είναι ότι εγώ, ο δεξιότατος, που δεν το κάνω αυτή τη στιγμή σαν αντιπολίτευση, αλλά εγώ ξέρω ότι για να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα το οποίο προτείνω στον πολίτη, πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Και η φιλελεύθερη οικονομία χωρίς ανταγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε 4 εταιρείες ηλεκτρικής παραγωγής.
3: Συμφωνούμε σε αυτό. Πολύ προφανώς.
4: Όταν οι Αγγλίες 250, δεν γίνεται.
3: Κύριε Λιγερέ, συμφωνείτε με αυτό?
4: Όχι, είναι και μηχανολόγος και τα ξέρει πιο καλά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέω εγώ έχει μια βάση. Ότι σήμερα οι συνθήκες για όλες τις χώρες είναι δεδομένες. Δηλαδή το κοινωνικό σύστημα είναι δεδομένο. Είναι καπιταλισμός. Άλλο είναι πολύ πιο σκληρός, άλλο είναι λιγότερο σκληρός. Εκεί, για να είναι, να λειτουργεί λογικά αυτό το κοινωνικό σύστημα, θέλει ανταγωνισμό. Και ανταγωνισμός στην Ελλάδα με 3 εταιρείες τηλεφωνίας, που θυμηθείτε τι κουβέντα είχε γίνει όταν. Θυμηθείτε. Έτσι. Το τι θα. Και ωφέλη θα φέρει στον κόσμο, το είναι η ΔΕΗ. Είναι 3-4 πόσοι είναι αυτή τώρα έτσι, η παραγωγή. Και πληρώνουμε, ίσως να είμαστε η πιο ακριβή χώρα, ή η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, στο κόστος της κιλοβατόρας στον καταναλωτή. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός. Με συγχωρείτε, αλλά έχει στοιχεία καρτέλ. Για να πω τι είναι καρτέλ, αλλά έχει στοιχεία καρτέλ. Δηλαδή, προσπάθεια να ρυθμίσουμε τις τιμές εκεί που θέλουμε.
3: Μάλιστα.
0: Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τα κέρδη τους. Τα κέρδη αυτών των εταιριών. Είπαμε τώρα για 2 μεγάλα, αλλά έχει πάρα πολλά. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα και ο επιχειρηματίας να έχει το λογικό του κέρδος, τη σοβαρή του φορολόγηση, τα χρήματα τα οποία πρέπει να επανεπενδύσει.

0: για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να εξελιχθεί. Και η οικονομία να αναπτύσσεται ορθά, όχι στρεβλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανισότητα, η οικονομική ανισότητα μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Πάντα, λοιπόν, πάντα λέει μια μεγάλη μερίδα να παίζει στο επίπεδο να μπορώ να βγάλω το μήνα ή να μην το βγάλω. Και, κάποιοι να είναι...
1: και η πλειοψηφία να μην μπορεί, ναι. Ναι, μέχρι τις 15-20 του μήνα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανεξαρτήτως κόμματος, ναι. Ανεξαρτήτως πολιτικού, πρέπει να λυθεί. Mm-hmm. Αν δεν λυθεί, θα δημιουργήσει προβλήματα, εκρήξεις.
1: Κύριε Λαμπινέ, κουνάτε συγκαταβατικά, προφανώς συμφωνείτε. Θέλω να πείτε και εσείς δύο λόγια για αυτό το θέμα, να το κλείσουμε για να πάμε παρακάτω,
2: ναι, όχι,
1: για τα
2: βλέπετε,
1: θέματα
2: βλέπετε
1: που αφορούν.
2: Βλέπετε τώρα, αυτό είναι όπως προηγουμένως που, αστειευόσατε και λέγατε δεν θέλετε να διαφορετήσουμε. Έτσι είναι οι συζητήσεις μας.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ξέρετε ότι από διαφορετική προέλευση, από διαφορετικές αφετηρίες καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Mm-hmm. Και το ίδιο συμπέρασμα είναι ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Έτσι, αν δεν το αποφασίσουμε και δεν επιβληθεί στην ατζέντα, ξέρετε και στην ατζέντα των εκλογών κυρίως. Mm-hmm. Διότι αν στην ατζέντα των εκλογών είναι δευτερεύοντα θέματα και θέματα, ξέρετε, που αγγίζουν περισσότερο το διχασμό ή περισσότερο το θυμικό των ανθρώπων και δεν υπάρχει ζήτηση για την ουσία. Mm-hmm. Όπως και αν τα κόμματα δεν δεσμεύονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, δηλαδή η λογική ότι, ξέρετε, κάνουμε εκλογές και στην ουσία αυτό περιλαμβάνει να πούμε τα σως, δηλαδή να πει το κάθε κόμμα και ο κάθε υποψήφιος πέντε βασικά πράγματα να βγει υποχρέωση και στην ουσία μετά ξέρετε να μην υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να ασκείται η διακυβέρνηση του τόπου ή και το γεγονός ακόμα ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κομματικές διοικήσεις παντού. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όλοι οι οργανισμοί όπως ο ΠΚΠ που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είχαμε αμυγός κομματική διοίκηση στον ΠΚΠ υποθέτει ότι έπαιξε κάποιο ρόλο.
1: Έπαιξε και αυτό το ρόλο.
2: Κάποιο ρόλο μικρό θα έχει παίξει και αυτό, έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι η κοινή συνισταμένη.
1: Το πεδίο συνεννόησης. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και έτσι, επειδή λίγο κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση.
2: Ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τόσο δρόμο από αυτό. Είμαστε τόσο μακριά από το μήνυμα. Των στοιχειωδών που πρέπει να έχει μια κοινωνία. Και ξέρετε, αν αυτά τα πράγματα επιτυχάναμε, η Ελλάδα, τώρα μπορεί να σας φανεί υπερβολικό, η Ελλάδα θα ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Ειλικρινά. Δηλαδή, έχουμε το οικόπεδο που λένε, έχουμε το καλύτερο περιβάλλον.
1: Το φιλέτο.
2: Ναι, και δυσκολευόμαστε να συρρυπάξουμε γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με κοινοβουλευτικούς όρους, άμα δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, υπάρχουν πάρα πολλά νομοσχέδια, τροπολογίες που ψηφίζονται με ευρύτατες πλειοψηφίες. Θα μου πείτε τώρα, στα μείζωνα τι κάνουμε, στα μεγάλα, στα σημαντικά. Αλλά δεν είναι μια απέτηση πια του κόσμου, της κοινωνίας, ας πούμε, στην παιδεία, βρε αδερφέ. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε υπουργός παιδείας να κάνει τη δική του μεταρρύθμιση. Δηλαδή, θα έπρεπε να συνοηθούμε σε 2-3 πράγματα. Εδώ τώρα δεν έρχεται και ο ρόλος και της δεξαμενής σκέψης, το νόημα Κρήτη να είναι.
3: Των δεξαμενών σκέψης, γιατί.
1: Των δεξαμενών, εντάξει. Όχι, προφανώς. Και... λέει, επειδή έχω εσάς απέναντί μου, γι' αυτό το λέω. Αυτός είναι ο ρόλος. Υπάρχει λοιπόν πεδίο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει. Και αν υπάρχει αυτό το πεδίο, γιατί δεν το βρίσκει το πολιτικό προσωπικό αυτό το πεδίο. Γιατί δεν το θέλει, γιατί δεν το ψάχνει καν. Τι συμβαίνει, κύριε Πασπάτη.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε για την παιδεία. Αν θυμάμαι το 10. Λίγο εκεί πέρα στο μνημόνιο επάνω, mm-hmm. με υπουργό παιδείας την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, τότε εκ μέρους. Έγινε ένας νόμος για την παιδεία, ο οποίος ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, από 270 βουλευτές.
1: Καλά θυμάστε.
3: Καλά το θυμάμαι.
1: Πολύ καλά.
3: Αυτός ο νόμος με τα χρόνια στην πράξη ακυρώθηκε. Mm-hmm. Στην πράξη, που ήταν ένας νόμος που ήταν μεταρρυθμιστικός νόμος. Mm-hmm. Δεν θα πάμε να κρίνουμε τον νόμο ή το τι έγινε. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορεί ο κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται να έρθει και να αλλάζει, να αλλάζει τα δεδομένα. Επειδή η παιδεία είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Παραδείγματος χάρη είπα την παιδεία, γιατί φαντάζομαι ότι πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς για την παιδεία, δηλαδή αν θέλουμε εθνικό απολυτήριο ή όχι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Αν θέλουμε να μιλάμε ελληνικά, τι ελληνικά θα μιλάμε. Ναι. Αν θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας, τι ιστορία θα ξέρουμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή οι νεοέλληνες απολαμβάνουν γνώσεων ελληνικής και ιστορίας στο επίπεδο που θα έπρεπε να έχουν. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
2: Απ' την άλλη, κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
3: Σωστό.
1: Ναι,
2: επίσης, θέλω
1: και
2: να σου πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που έλεγε ο Ηλίας πριν. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες πόσο σκληρά εργαζόμενοι είναι. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς. Είχα πάει πρόσφατα στο

0: στην Ολλανδία και στο Βέλγιο για λίγες μέρες, να ξέρετε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες πολύ σκληρά και για απολαβές που δεν αντιστοιχούν στον κόπο τους. Έτσι. Επομένως, η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που ακόμα δοκιμάζεται. Πέρασε δύσκολα την προηγούμενη δεκαετία, όπως ξέρετε. Είναι σε μια αν θέλετε, τροχιά ανάκαμψη, αλλά δυστυχώς απέχει ακόμα πάρα πολύ από το να βρίσκεται σε στάδιο ευημερίας. Οπότε, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στα οικονομικά τους και δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα, να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο, είναι εύλογο μετά και το ενδιαφέρον τους για την πολιτική και αντικειμενική δυνατότητά τους να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα να μειώνεται. Ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Μένω λίγο όμως αυτό στο θέμα που αφορά στο αν υπάρχει και πώς θα βρεθεί και πώς θα... πώς μπορούμε να, πώς να, το πω, να κάνουμε πράξη τις συγκλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκλήσεις, κύριε Λιγερέ.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πρόκληση που το υψηλό πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πρέπει να δώσει εξετάσεις. Ναι. Αν λοιπόν αυτό το υψηλό προσωπικό της Ελλάδας δώσει εξετάσεις ότι μπορούμε να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα πέρασει.
1: Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Πρέπει να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε σε επίπεδο κορυφής, γιατί πάντα ακούω τους αρχηγούς των κομμάτων να λένε στη βάση, να πάμε στη βάση κτλ. Ναι, αλλά τη συμφωνία θα την κάνω εγώ με εσάς εν τέλει, το προγραμματικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Θέλω να σας πω γιατί, όπως και αν τον γυρίσουμε γύρω-γύρω, εκεί πάει. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε σε ένα διέξοδο διακυβέρνηση. Είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι η λύση αυτή? Επόμενες εκλογές, συζήτηση και δημιουργία προϋποθέσεων. Υπάρχει το background για αυτό το πράγμα? Όταν προεκλογικά όλοι μαλώνουν και λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εσύ δεν είσαι αυτό, εσύ το ένα ή το άλλο, αυτό ήδη δημιουργεί μια πολύ κακή...
1: Είναι αδύνατο συνταγματική προθεσμία των διερευνητικών να βρει σε
2: όταν εξανάγει λοιπόν
1: κοινοτόπο.
2: Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι που έλεγαν αυτά προηγουμένως κάτσουν και πούνε ναι, να τα βρούμε εδώ σε 10 πράγματα και να κάνουμε μια κυβέρνηση, αμέσως το πρόσημο είναι αρνητικό για τον κόσμο. Ανεξάρτητο ότι είναι θετικό για την διακυβέρνηση, είναι αρνητικό για τον κόσμο. Μπορούν όμως να κάτσουν από τώρα να πούνε συζήτηση. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα για αυτά τα 10 θέματα. Ποια είναι αυτά? Είναι υγεία, είναι παιδεία, είναι εξωτερική πολιτική. Είναι όποιο άλλο θέμα. Η ακρίβεια, η ανεργία, η μισθή, η συντάξη. Αυτά λοιπόν τα 10 θέματα.
0: Να σου πω, κύριε Πεντεδήμου, ένα απλό βήμα.
2: Μπορούμε να κάτσουμε να πούμε σε 5 πράγματα. Να πούμε, να βρούμε μια λύση και να είναι αυτό το βασικό κομμάτι της προεκλογικής αντιπαράθεσης επί των προγραμμάτων. Εφόσον είναι αυτό και όλοι ξεκινάμε από την πραγματική κατάσταση που δεν μπορεί να μην. Όλοι την γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς να μην γνωρίζει, ανεξάρτητα τι λένε μπροστά του. Θα βρουν και λύσεις. Ναι. Θα βρουν και λύσεις.
1: Δεν έχουμε βέβαια όμως τέτοια κουλτούρα.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κουλτούρα σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κόμματα που εκφράζονται στη Βουλή δεν είναι κόμματα τα οποία. Εντάξει, ας εξαιρέσουμε τους παρτιάτες που είναι ακροδεξιά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε 10 πράγματα. Ή τέλος πάντων η πλειοψηφία των κομμάτων. Και να δημιουργηθεί και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα είναι ικανή να το εφαρμόσει. Αλλά έχω αυτή την αντιπαράθεση, έχω αυτή τη θέληση και έχω και αυτή την ικανότητα να βάλουμε τους καλύτερους να το. Αυτό.
1: Για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο. Κύριε Λεμπνέτη, θέλετε
0: εγώ,
1: να.
0: Εγώ, κυρία Πεντεδήμου, είμαι της άποψης ότι χρειάζεται μια γενιά. Να βρεθεί μια γενιά στην Ελλάδα. Η οποία θα πει ότι εγώ θέλω να ζήσω διαφορετικά. Ξέρετε, δεν το έκανε η γενιά του Ηλία και του Γρηγόρη, δεν το έκανε η δική μου γενιά, η σημερινή. Δυστυχώς δεν έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελπίζω τα παιδιά που μας ακούνε και είναι σήμερα 25, 30 ετών, σε μια ηλικία, εν πάση περιπτώσει, που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να το σκεφτούν και να το αποφασίσουν. Και ξέρετε, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι τουλάχιστον όπου υπάρχουν εκλογές να πηγαίνει να ψηφίσει. Και όποια και αν είναι αυτή η εκλογή, από το διαχειριστή της πολυκατοικίας μέχρι τις εθνικές εκλογές, να ψηφίζει αυτόν που αντικειμενικά είναι πιο αξιόλογος. Και αν κανείς δεν τον ενθουσιάζει, τουλάχιστον ψηφίζει το λιγότερο κακό.
1: Πάντως αυτό το θέμα με τις ταμπέλες, ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει λίγο, μιλώντας και για τους νεότερους ανθρώπους, που είναι σημαντικό αυτό. Ένα πρώτο βήμα να ξεπεραστούν αυτές οι ταμπέλες, να πέσουν αυτοί οι τείχοι. Πήγαινα να πω, είναι επειδή το πολιτικό προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον τούτη την ώρα, τέτοια κουλτούρα δεν έχει, όπως αυτή που περιγράψατε, κύριε Λιγερέ. Οι πολίτες είναι έτοιμοι γι' αυτό? Το ζητάνε? Τι λέτε, τι αισθάνεστε, τι ακούτε?
2: Οι πολίτες είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους.
1: Και γιατί δεν είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους? Ακόμα περισσότερο, οι περισσότεροι.
2: Δηλαδή, αν πάμε

0: 20 ανθρώπου και μιλήσαμε, εκτό από 2-3 που μπορεί να είναι.
1: Σκληροπυρηνική.
0: Οι υπόλοιποι θα το ακούσουν με ενδιαφέρον και θα συμφωνήσουν. Του ενδιαφέρει το κοινό καλό. Αρκεί το κοινό καλό να είναι καλό για όλου, όχι να είναι για μια ομαδίτσα, για μια ομάδα. Δηλαδή και ο ένα θα κερδίσει και ο άλλο θα κερδίσει αναλογικά όπω πρέπει και να διαμορφώσει μια συνθήκη ζωή και όχι μόνο οικονομική, αλλά και περιβαλλοντικά και αστικά και τα πάντα, η οποία να είναι. Να γεμίζει αυτό το οποίο θέλει και να ικανοποιεί κάποιες του βασικές ανάγκες στην οικογένεια, στην εργασία.
1: Κύριε Πασπάτη, το ζητάει η κοινωνία, είναι, για πείτε, είναι έτοιμη η κοινωνία.
2: Η κοινωνία μπορεί να είναι έτοιμη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι να βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία να τύχει να έχει εξουσία και να θέλει να τα πάει τα πράγματα προς την κατεύθυνση τη μεταρρυθμιστική.
1: Έχουμε πάντως νέες ομάδες που. Τώρα τελευταία, έτσι,
2: έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα, σημαντικές. Έχουν γίνει. Αλλά θα μπορούσαν να γίνει ακόμα περισσότερες.
1: Και οι πιο τολμηρές ακόμη.
2: Και πιο τολμηρές, ναι.
1: Το νόημα, λοιπόν, Κρήτη. Πάω να πω, ξανάρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει και στην αρχή. Αν από αυτές τις εκδηλώσεις που ξεκινούν με ομιλητή τον κύριο Σαμαρά και αυτές που θα ακολουθήσουν, εάν θα υπάρξει ένα. Αν είναι ζητούμενο καταρχάς, αν κρίνετε ότι είναι ζητούμενο και αν θα υπάρξει ένα απόσταγμα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
2: Κάτι.
1: Τώρα. Θα υπάρξει προφανώς μια δέσμευση των ομιλητών ως προς την προοπτική που θα δώσουν. Ε? Σωστά. Φαντάζομαι.
3: Θα σας πω, προφανώς. Αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε είναι γιατί εμείς και ασφαλώς θα καταγράψουμε, θα βιντεοσκοπήσουμε τις εκδηλώσεις. Βεβαίως και εσείς τα μέσα μας θυμάτε με την παρουσίαση και τις κάλυπτε τις εκδηλώσεις. Αλλά αυτό που σκοπεύουμε είναι, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, να κάνουμε μία, ας το πούμε, μικρή λίστα σημείων στα οποία συγκλίνουν. Έτσι. Και μετά να.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό,
3: ναι,
1: πάντως.
3: Και μετά να δείξουμε πόσους. Γιατί οπωσδήποτε έχει, όταν ακούς πρώην πρωθυπουργούς, είναι ένας ομιλητής που αντικειμενικά έχει ενδιαφέρον. Έτσι, όχι μόνο γιατί έχει ασκήσει εξουσία, γιατί μπορεί να σου μιλήσει και για το μέλλον με έναν ενδιαφέροντο και ρομαντικό τρόπο. Άρα, όταν, στο τέλος αυτού του κύκλου, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κι εμείς τους συμπατριώτες μας εδώ στην Κρήτη ότι ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι συμφώνησαν στα αυτά. Και αυτό να το ανακοινώσω. Αυτό είναι το μικρό απόσπασμα που θα είναι, ξέρετε, θα έχει ένα συμβολισμό.
1: Σημαντικό είναι και αυτό το λέω, γιατί χαμογελάσατε λίγο έτσι.
2: Όχι.
1: Εντάξει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
0: Είναι από τα δύσκολα σημεία να μεταφράσουμε εμείς τις συγκλήσεις που πιθανόν να εκφραστούν
2: σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι λίγο δύσκολο, θεμητό, μακάρι να το κάνουμε για να το προσπαθήσουμε και να είναι και αποδεκτό και από τους ίδιους, διότι μπορεί να βγει ένα κείμενο προς τα έξω χωρίς να είναι.
1: Φαντάζομαι και εγώ.
0: Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να πούμε, το βάλτε, ότι εμείς ξεκινώντας με την επόμενη Παρασκευή που βάζουμε με πρώτο ομιλή τον πρωθυπουργό, τον νέο πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλοι τρεις. Δηλαδή η καμπάνια μας δεν είναι μόνο Σαμαράς, η καμπάνια είναι οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί. Οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί και αυτό που τους ζητάμε να τοποθετούν στις προκλήσεις και στις προοπτικές της επόμενης δεκαετίας. Διότι αν κάνουμε κυβερνήσεις ή αν οποιοδήποτε βγαίνει και έχει προοπτική τα τρία χρόνια που θα είναι, χαθήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει
1: θα
0: να χαράζουμε και να εκδοποιείται μια πολιτική που να βλέπει μακροπρόθεσμα.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δείτε το και στις δουλειές μας ο καθένας. Άμα πάνε να δουλέψει με το τι θα κάνω αύριο και έτσι, τελειώσαμε. Χαθήκαμε από την αγορά.
1: Μεγάλη υπόθεση. Το ερώτημα είναι αν θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Τώρα να προλάβετε να κάνετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο των εκδηλώσεων, σας το κόψει. Τι λέτε, κύριε Πασπάτη.
2: Σας το έχω πει, 27.
1: Όχι, 27. Κύριε Λαμπρινέ, τι λέτε, 27 εκλογές ή νωρίτερα.
3: Δεν έχω. Ξέρετε, ακόμα και να μας προλάβουν εκλογές και να έχουμε προλάβει να κάνουμε ένα-δύο, θα τις κάνουμε μετά. Δεν είναι ότι μας αγχώνει κάτι.
1: Εντάξει, προφανώς τώρα θέλω την εκτίμησή σας έτσι.
3: Να είμαστε καλά να κάνουμε εκδηλώσεις.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
3: Και πολλές ακόμα ιδέες για το μέλλον, επιστημονικά θέματα, κοινωνικά, ιστορικά, για την Κρήτη, θέματα εδώ ιστορικά.
1: Ιστορικά. Εξαιρετικά. Έτσι. Πότε θα κάνει εκλογές, λέτε, ο Μητσοτάκης.
0: Κοίταξε, ο χρόνος των εκλογών είναι. Θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες. Ο ένας είναι τι μετράει ο καθένας και κυρίως η κυβέρνηση, τι μετράει στην ανταπόκριση στον κόσμο. Δεύτερον είναι τι συνθήκες ζούμε. Πώς πάνε τα μεγάλα θέματα που είναι σε κόντρες τώρα, ο ΠΚΠΕ, πώς το λένε το άλλο.
1: Τα σκάνδαλα, τα σκάνδαλα,
0: τις υποκλοπές και όλα τα άλλα. Και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει μέχρι και το διάστημα. Και αν ο χρόνος των εκλογών τα καλύψει και σκεπαστούν, μπορεί να είναι πολύ σύντομος. Αν πάνε σε μάκρος, μπορεί να πάμε
1: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση κοντό φωνήμου αλληλούια. Κοντά είναι.
0: Έτσι, αλλιώς, υποχρεωτικά πρέπει να πάμε το 27.
1: Αλήθεια. Νωρίς,
3: κυρία Πεντεδή μου,

0: Να ορίστε μια από τα αρέσει που αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι όποτε θέλει κάνει πρωθυπουργός εκλογές. Δεν το έχετε σκεφτεί. Αυτό που πατάει.
1: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν πατάει στο Σύνταγμα. Είναι ένα έθιμο ελληνικό ότι από τον τρίτο χρόνο και μετά, όποτε κρίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργό.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σα. Δεν διαφώνησα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απλά ξέρετε, κρατώ ένα μικρό καλάθι. Αν και μια συνταγματική επιταγή τέτοιου τύπου όπω αυτή που αναφέρατε πριν, αν θα γίνεται σεβαστή. Καταλαβαίνετε τώρα πώ το λέω, κύριε Λαμπρινέ. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σα για την ερχόμενη Παρασκευή με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ. Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση χωρίς κραυγές που μας λείπει πολύ όλο αυτό το διάστημα. Και με το καλό και στις επόμενες εκδηλώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εσάς και το Κρήτα Channel.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
0: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που αλλάζουμε πίστα με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία.

0: ημιτελής, αλλά ισορροπία. Όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
2: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
3: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2-3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
4: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει το χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
4: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
5: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Άλλοι έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
6: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
5: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ισλακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
5: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
4: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
6: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλαν αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
4: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
6: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, στον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό,

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.

0: Έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
1: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρότινος δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές

0: έτσι, ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
1: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
0: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
1: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
2: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
0: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
2: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
1: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανους. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
0: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία, πιστεύω, ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακατατίκη για τις επόμενες γενιές.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου, 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πρέπει να πω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορούν να γράψουν. Η Βανά, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σουρδί. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή, στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
1: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε.

0: Δηλαδή και την Άρτεμη τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντίν του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη, η Ψαρδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα δεσμεύεσαι.
1: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα, θα τη φέρουμε σε, σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες για να μείνω έτσι και στη, στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχει ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχει κολυμπητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι καλά,
0: δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που, που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α,
0: ναι.
1: Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργο στον ΚΟΗ.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον ΕΓΟΗ.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον ΕΓΟΗ, μετά μέχρι τα 18 στο ΝΟΗ. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην Γλυφάδα
1: κι εγώ.
0: Γλυφάδα. Θυμάμαι ΚΟΗ εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα είμαι.
2: Τον προλάβαμε στα τελείωματα.
0: Μη μου κουνιέστε όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερο τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική, γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγροστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται. Φυσικά.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν. Είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε.

0: Πλακάκια.
1: Πλακάκια. Πώς το καταπολέματε?
0: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρήμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια το πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
0: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει της Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολείται.
0: Το δικό μου το ίδιο.
2: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς. Πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
1: Ναι, δεν εννοείται.
0: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς. Εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
0: Τεράστια.
1: Ναι, ναι.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
1: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
1: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
0: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω,
1: είναι μια πενταετία,
0: να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο, γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
1: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
1: Ναι, ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκεταλοδρομία. Ναι,
2: οπότε, κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι, okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε, ξέρω εγώ, στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν ήρθε τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
1: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά. Επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα, είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
1: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να πάνε να κολυμπήσουνε.
1: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουνε, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
0: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
1: Και, τα δύο, ναι,
0: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
1: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου, μου λέγανε.
0: Στη Λιγαριά πάνε,
1: στη Λιγαριά.
0: Αλλά εξαρτάται, να τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
1: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης-Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
1: Στα 1500.
0: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία. Ναι,
1: ναι,
0: σε τρεις κούρσες.
1: Σε τρεις ήταν κιόλας, μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
1: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
1: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
1: Δηλαδή να δηλαδή, δεν έβρισκα τον, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα. Ναι. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Ναι. Πούμε μαζί. Και ήρθανε και... στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
1: Ναι.
2: Και οι δύο και αυτοί που
1: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
0: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
1: Γεγονός.
0: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ωραία, λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στο όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος, για να μείνω σε αυτό που λέει η Κιβάνα.
2: Ο χρόνος. Νομίζω ότι...
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα θα είναι το άλλο. Okay.
2: Όχι.
1: Το δέχομαι
2: εκείνη
1: αυτό.
2: Τη στιγμή,
1: ναι.
2: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
0: Σωστά.
1: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Έτσι δεν είναι.
0: Έχει.
1: Ακούνε.
0: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
1: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
0: Ναι, στην αναπνοή.
1: Στην αναπνοή τους.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν.
0: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Ναι. Έτσι.
2: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
1: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν. Σε...
0: Και εγώ είναι ξεχωρίζω.
1: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
2: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκληματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
1: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
0: Πάρα πολύ. Δεν
1: δηλαδή,
0: θα μπορούσε. Βάση
1: του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να. Εντός εισαγωγικών να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να προσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
2: Το θέλουμε.
1: Ναι,
2: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
1: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρή δουλειά. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
0: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
1: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλο.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών. Την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές, ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
0: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
2: Εγώ, εντάξει, σαν κολυμβητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, Open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ θέλω. Θα τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα Μου έστειλε κάτι ωραία από κόμματα, ξέρεις, που γράφανε τότε, ήταν τα κλισέ, η όμορφη.

0: να γίνει.
1: Α, δεν τώρα αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
1: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
1: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του?
2: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
0: Το ζω
2: από μέσα, ναι. Δηλαδή πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
1: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω και εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ. Πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
2: Μένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω, καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
0: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
1: Και 200 πεταλούδα,
0: ναι. Και 200
1: πεταλούδα.
0: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
1: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500.
0: Δεν υπήρχε 1500.
1: Οπότε γυναικό. Δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα, 400 με τη 200 πεταλούδα, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
2: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
1: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και πρόσφυγα.
0: Είναι και πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
2: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
0: Ναι, ύπτη.
2: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρατικάκι.
0: Δηλαδή,
2: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπεις τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
0: Πάει προς την πεταλούδα.
2: Ναι, αν το βλέπεις, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και πατραχάκι, πάμε για το πρόσωπο.
0: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το έχω πολύ και του Κρίσου Στίβενσον. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
2: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
0: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι?
1: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί και πέρα μετά και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο, σωστά. Ναι. Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο? 11.
2: 11.
0: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει?
2: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Παλαιωμένη, δηλαδή.
2: Αντίκα.
1: Το 79.
0: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοέρθει, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, επειδή έρχομαι συχνά.
2: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα, αυτό που σημαίνει.
1: Πράγματι είναι έτσι.
0: Κι είναι όλη η Κρήτη έτσι.
1: Ναι.
0: Η Τα Χανιά έκλεισε το κολυμπητήριο. Πρέπει να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά, και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
2: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
1: όλα.
2: Πόλο, τεχνική.
0: Όλα, ναι.
2: Κατηγορίες.
1: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονείς σημαντικές.
0: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap?
1: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
2: Και μετακινείται.
1: Μετακινείται.
2: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
1: Κασκαντέρ.
2: Τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξει λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχει όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
1: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι πέντε διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Ναι. Άλλη προπόνηση.
1: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη? Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
1: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός?
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
1: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
1: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές, ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
1: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι, μπράβο.
1: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά τώρα νομίζω ότι...
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
2: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις, θα πεις πω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάνες και δέκαμε.
2: Όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι.
2: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
0: είναι πόλος.
2: Δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, όπως είναι το πρόσφαιρο.
0: Γι' αυτό
2: πρόσφαιρο.
0: Κάνουμε εκπομπή σήμερα εδώ, με
2: τώρα
0: τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω
0: την
2: εκπομπή σας,
0: πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν και σε δύο χρόνια να τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο είναι απαραίτητο, γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την κάμα, και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες, και από τους πιτσιρικάδες, και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή, μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά
2: έφυγε
0: χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: μετά. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε τόσο το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται με ένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει στα Χανιά η Ντουντουνάκη, ο
2: Παπαστάμος. Ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Δεν φύγανε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως

0: την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Κουρδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
2: Ναι. Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, που ναι, δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το μετά,
1: ή ο Ρίωνας,
2: δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά δηλαδή, τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι... Θα πω συντύχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά. Ναι. Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Yeah. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν του βαθμού στο σύλλογο.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέρημνα.
0: Γιατί
1: έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
2: υπέρογκα.
1: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
0: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
1: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, να είμαστε σίγουροι.
0: Κάνα χριστιανό που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
1: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
1: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
0: Ναι,
1: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρών γυναικών.
0: Ναι, ανδρών γυναικών, όπεν. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
2: Ναι, ναι.
0: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά

0: μου έρχεται πιο πολύ.
1: Εσύ, Γιώργο.
2: Εμένα ήταν. Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
1: Δεν διαφώνησα
2: στο, εγώ. Στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
1: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
2: Η Κάτω Βιάνος.
1: Η Κάτω Βιάνος.
2: Πούμε για να χαρούν και...

0: Ποιος φανταζότανε ότι θα ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: ναι.
0: η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
1: Σωστό, βέβαια.
2: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι.
2: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πόσες πράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μεταλλεία, ας πούμε.
0: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
1: Ο Σουρδής.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, ναι, όλα υπάρχουν.
0: Όλα,
2: ναι.
0: Όλα τα βλέπεις.
2: Ναι, το... ναι,
0: και αυτός που θα σου σκούσει το χέρι.
2: Όλοι με το ίδιο μάτι.
1: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
0: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα. Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή.
0: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνείς.
2: Ναι, ναι.
1: Δίνω προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Το αγαπάνε,
2: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
1: από
2: πολύ.
1: Από αγάπη το εννοείται.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
1: αγαπώ. Ήταν παραμονές και στη φυγή ο Γιώρας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει και όλα αυτό το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
0: Εντάξει, ναι.
1: Λέω, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη
2: ναι.
0: μοίρα.
2: Ναι.
0: Θέλοντας και μη πάει
1: Θέλοντας.
0: Σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
1: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
2: Δύο ερωτήσεις.
1: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
2: Των παιδιών μας εννοείται και εμάς.
0: Δικιά μας άστρα.
2: Τη δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι είναι να κοιμηθούν, να φάνε.
0: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι, από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
1: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι. Προφανώς είναι σημαντική. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
0: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
1: Εσύ έχεις την.
0: Εγώ έχω τη Βάσο.
1: Τη Βάσο.
0: Όχι μόνο γι' αυτό. Η Βάσο είναι για τα πάντα.
1: Ναι,
0: να ξέρετε.
1: Ότι υπάρχει. Τη Βάσο Σούρδη.
0: Ναι, η Βάσο Σούρδη. Ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία. Τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει, προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ σημαντική.
1: Το
2: ίδιο σημαντική. Σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είναι μπαίνω.
1: Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσάμπα δουλειά.

0: πρέπει να το ισορροπήσεις.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
2: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος, δηλαδή αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, γιατί το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύραν είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
1: Γιώργου Μπία, ας πούμε.
0: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωμα τα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύρανοι για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι τους.
0: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις σε αυτό
1: το επίπεδο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει, πρέπει να
2: χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό. Είτε είναι κούραση, μπορώ να δω ότι μπορεί να παρακουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο, και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιου Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς κι εσύ να.
0: Δεν μπορείς να ησυχάσει.
1: Ναι, δεν ησυχάζει. Μπράβο.
2: Δεν ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητριών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
2: ξανά,
1: SMS, έχουμε
2: όταν έρθει Ψαρουδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
0: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
2: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Είναι ναι, δύσκολο. Γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. Την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
2: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
0: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιέσεις.
2: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
2: Θέμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
2: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί...
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
0: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
2: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά, και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήτανε μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να... θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
0: Και είναι και...
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
0: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
0: Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει την κυρία. Τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη. Ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση. Μου λέει, δεν μπορείς, οκ. Okay. Το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις, γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Παρά να τον έχεις εκεί και να
2: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι? Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... Ναι, γιατί έχει μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση θα πω.
0: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση, ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
0: Τεχνικά ή...
2: Σωματικά.
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
0: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί. Αυτό, αν έχεις αυτό.
2: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
2: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
0: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
2: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε
2: το AI. ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτων? Σύνολο, όλος ο στρατός.
0: Μαζί με ακαδημία, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
2: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
2: Δηλαδή που πας,
1: βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
0: Έχω από 4χρονο.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4χρονο και να του μαθαίνεις μπάνιο?
2: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το κεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στο δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
0: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
0: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητεί το ρόλο του προπονητή.
0: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
2: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
0: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
2: Ναι. Θα περνάμε μακριά την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
0: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
2: Ναι. Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρφη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
0: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
12: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.

0: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου έμεινε ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
1: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλαν αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας το νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
3: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
3: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές, τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
3: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
4: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του Εραστέχνης Όφη. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
5: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
6: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη και όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα, θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο, καταλαβαίνετε, θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταληφθεί πολλά χρόνια.
4: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
5: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
6: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη.

0: τέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
1: Στον ερασιτέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
2: Θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο ερασιτέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
0: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του ερασιτέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
2: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του ερασιτέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο θα το αφήσουμε παρακατατίκη για τις επόμενες γενιές.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX.

φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη. Από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό Ευίδριο, μεταξύ μικρού Ευιδρίου
1: και Ανοχωρίου.
0: Και Ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο. Και αυτά τα φυτά κάτω, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλλεχθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελγό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, κατά το πάω.
1: Τα περισσότερα χωράφια έχουν όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσει, να είναι φρέσκα. Ναι. Φετινή εισοδία, ναι, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν. Η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων είναι να το πω.
1: Brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand σούπερ μάρκετ και γράφουν από κάτω.
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περί τους ψεκασμούς γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό.

0: προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
1: Πώς το είπες, α?
0: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
0: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
0: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
0: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
0: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Τα εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων εν υπέας, και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες. Θα πεινάσεις για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα 11 με 3. Σε περιμένει για καθαρό, σπιτικό, μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο, και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: Έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, ναι. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα ήταν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: Ελλάδας. Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά. Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Από
0: Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα είναι
1: των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης.
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρία.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη. Ε? Ναι.

0: Ακόμα.
1: Έξι μήνες, ναι. Τους έξι μήνες, τα μισά ζώα, τις εκτροφές βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα που δεν βότανα. Υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι, τρώμε...
0: ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σέρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός,
1: ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός, αγελαδοτρόφων ελευθέρας βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτά, υγιής. Και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
0: έτσι,
1: πριν.
0: Έπρεπε, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
0: Η ισχύς εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό εμείς πεντιγρή μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
0: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
1: Ναι, κάθε χρόνο. Κύπνος. Κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι
0: τρόπος
1: όπως
0: ζωής.
1: Είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος ζωής, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πόλεις κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορώ να ψωνίσω, ναι, και να στηρίξω
0: σωστά το κρέας.
1: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
0: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και έπειτα, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα. Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζεται και αγοράζεται ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
0: Α, γεια σου. Θέλουμε στεγνά.
3: Το α και το ω στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
0: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
0: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
0: Φλαπ.
3: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ, Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κυλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια, λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.

0: Να υπάρχει ισορροπία γευστική από το κρέας.
1: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
0: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
1: Μπράβο, εννοείται.
0: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
1: Μπράβο.
0: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
1: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
0: ναι.
1: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
0: Μπαχάρι, ε.
1: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
0: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, το φυσικό έντερο.
2: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
2: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
0: Χοιρινό. Έτσι.
2: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το αγρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μας τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα, ε.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι, τα κουτό θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς.
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει.
0: Λόγω του λουλουδιού αυτό.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε
0: λίγο πίσω λόγω του καιρού, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
0: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία, επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε...
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού, φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.

0: εδώ τώρα δίπλα, αυτό εδώ το χωράφι το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, να κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχει, έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν άζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικά λίπη και υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας, αποτέλεσμα.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
0: Με τη φύση.
1: Με τη φύση.
0: Άρα σεβασμός στη φύση.
1: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, δεν χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. 2 ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μια ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβίωμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ, Βασίλη, μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία, που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά, ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια, πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
0: Και τι έχουμε στο αγρό του Αντωνόπουλο, έχουμε καλαμποκάλευρο.
1: Καλαμποκάλευρο.
0: Και
1: σπόρο. Και ποπκόρν, που είναι με άλλη ποικιλία που θα φατηθεί μετά από 10 μέρες, να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη, όταν είναι σε κοινή απόσταση, για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον 1 μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε προς τα πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι, μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
0: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
1: Είναι superfood, ελληνικές ποικιλίες.
0: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το βρίσκεται.
1: Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
0: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
1: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
0: Πήγε λίγο πίσω.
1: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό, δεν θα

0: και το οποίο κάνουμε και το ματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συστήνουμε για τα ζυμαρικά και όλες. Ναι, όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει, να αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτρο.
0: Πίτρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνουν τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη καλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε παρόλο που είναι οικολογική καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Μπλε θάλασσα. Λιναρό σπορό. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια, αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το βουλγό θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι.
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάει για να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι, σαν σουσάμι
0: ναι.
1: Μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και εψιλον 3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά, με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοχώρα είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο

0: πολύ το Υπουργείο Γεωργίας, έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το Φαγόπυρο, ούτε για το Λιναρόσπορο, ούτε για το Σωσάμι, ούτε για το Κιχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει

4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολ Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτη Μαντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα ότι είναι ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συνεργάζονται. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει ναι. Το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά, υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπράδατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό θέλω να όπως σου κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά, delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται εξάλλου.

0: είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για ριδαία τα μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι, βοηθάνε πολύ τα μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνιψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
1: Πού είναι?
0: Άντε να.
1: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα.
2: Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι.
1: Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως με Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
3: και γέμισε 7 χαλβάδες.
1: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, από, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι

0: άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνομα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
1: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό, μπριζολοπανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό,

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Καλά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Και ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ναι.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει και μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο πατέρας μου έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτήρα που φόρτωνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλικοί και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Και πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Θα έρθουμε
0: βέβαια. Ωραία, δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε καβαλίου μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Θα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο,
1: μοσχαρίσιο.
0: Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη,
1: Μόσχου,
0: λιμουζίν, ναι, και πάμε...
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και με δούλι. Με τι το τέλος με δούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί. Θέλει γουδί το αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει με ένσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα.

φυσικό μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος, προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

Γεια. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει όρεξη. Και μετά με δούλη. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτισμός.

0: ακουστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
10: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
11: Τι θα έλεγα?
12: Όλα θα πάνε καλά.
10: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
12: Να είσαι ο εαυτός σου.
13: Η ζωή είναι ωραία.
14: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
12: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
13: Θα τα καταφέρεις.
10: Αρκεί να το πιστέψεις.
12: Πίστεψέ το.
10: Με το διακρότημα μπορείς.
9: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
15: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο.

0: €5.95 Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες €8, κερδίζετε €3. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε €6 στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, €7.95 το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, €2.18.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κουατβέρ! Είναι έγκυρ! Τσάκα ουπ, φέτεξ γιόλθορ!
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με €19.90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με €4 το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου.
10: Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν.
11: Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα.
12: Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κύτρου μποντικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
13: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3
1: βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να χωτιώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα

0: θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους χερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι. Η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι ο κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει. Δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο. Ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση, και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν

0: στο Παρίσι τον Ιούλιο. Έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι, γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου. Και εδώ
0: και εγώ το εύχομαι.
1: Να το δείχνουμε. Εμείς θα λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούν στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008, Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη.

0: Γιατί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο οι εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζήσεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, μάθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες.

0: κάμερες βέβαια που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι πραγματικά για ακόμη μια φορά να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
0: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας, ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές, για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας. Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο χειρόμηλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.

0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλότητες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, εσείς τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι οικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη, είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγανε στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Απίδατε και εσείς
1: ήρθα εδώ.
0: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα, ε.
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας.
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει σε ένα χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.

0: Όταν το φέρει, δεν τζιζιά.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε σένα, ποιο θε να σου κάνει δηλαδή όταν πα σπίτι.
0: Τα γιουβαρλάκια.
1: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατο είσαι κι εσύ. Ωραία, και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
2: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
2: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα.
2: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
2: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
2: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
2: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
2: δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
2: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
2: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
2: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
2: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικοι.
2: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
2: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
2: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
2: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
2: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε
2: κάνει...
1: συνολικά?
2: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
2: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
2: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
2: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
2: Δεν βάζω πάλι, δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
2: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
2: Όχι.
1: Πώς
2: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε τα ταλέντα.
2: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
2: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
2: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
2: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
2: Μετά θα σας πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο.

0: 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από γαλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία.

0: τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα, μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι μυθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάση τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουν.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς φοβούντανε.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλ και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενοί μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλλιά άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι.
1: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
0: 4, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
0: Ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
1: Είχαμε περιουσία, πήγαμε.

0: και γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε μετά, βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
0: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρ το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν πειράζει. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
0: Και πανηγύρια θυμάμαι γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονται τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είσαι αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν πεθερών εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
0: Πώς δεν λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι, θείο μου του παπά, τον παπά, ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μοναφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θα αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι ήλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιέρες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας,
0: ένα... Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστημουν εγώ από τα Βορίζα. Και άμα θέλα κανείς ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Του έκανε καντάδα.
0: Ναι, του έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω και εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω για την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο.
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες.
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα.
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά, το τα έχω πει πολλές φορές, το τα έχω πει.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά
0: και
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε.
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριόζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν αλήπη η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό της Χελιός έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς. Κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.

0: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
1: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφεί περίπου τη φωτογραφία του, έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνος, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
0: Εσείς αυτή την έχετε?
1: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
0: Μπράβο. Και πείτε μου, πώς

0: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
0: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
0: Ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου, που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την

0: Άννα Μαριέτινα Λογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Ρία, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
0: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: τι
0: λέτε
1: αυτό,
0: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχοι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη. Από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι. Έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
0: Πάει λέγοντας και στείνουμε. Από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές. Τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
0: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια να είμαστε σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, εργασίες. Σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα
1: σταθμό. Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ

0: ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σου αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τους πρόλες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκι
0: μου. Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας, ε.
0: Ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονήσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να
1: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας λέει, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: ξύπνημα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Σου φρόνεις πολλά χίλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς.
5: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
6: Μα είσαι έτσι.
7: Δεν φτάνω εδώ.
8: Νίκη, συντονίσου.
4: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
9: Γεια σας.
10: Μα μη μου το χαλάς τώρα που πήγατε.
4: Πρώτα την αλπάζω, να ξέρεις αυτιά.
11: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
11: Ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
12: Άγριο. Είναι άγριο κόριτσο.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
12: Άγριο κόριτσο είναι.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις.
11: Γράφει.
4: Κανόησε την πορεία σου.
11: Μη μιλήσεις.
4: Καλά. Πέμε. Έλα, πέμε. Ποιο.
11: Ναι.
4: Εδώ πέμε.
11: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
11: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
11: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
11: Είμαι πανέτοιμη.
4: Ναι.
11: Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
11: Γεια σας.

0: Ό,τι είπαμε, νικιό. Έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
1: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, τάξη πας.
3: Δευτέρα.
1: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
4: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
1: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ο εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
2: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
1: Μια αυτά τα μάγουλα θέλει πάλι.
2: Δεν μπορώ να σου πιάνει τα γέλια.
3: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
0: Φύγε.
2: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
1: Εξίσυχη είναι, κόντε να ακουγόμαστε.
5: Να σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Να κάνεις το γιατί δεν ήταν λίγος, μάνο.
1: Τη γιαγιά μου,
0: φύγε. Για να τα μάτια σου.
1: Υπέροχα.
0: Γυαλίζει. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
1: Ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω.
6: Γεια!
1: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
6: Θα πάει.
1: Ναι!
4: Εντάξει, παραμάκι, πάμε.
1: Το χάσαμε.
0: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
1: Χιλιά.
0: Το ξέρεις πώς θα βάλω αυτό το backstage, ε.
1: Κρύβει ανέκ. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
0: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
1: Ε, μα πώς, αφού κόντεψα να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
0: Άκου το πρόκλημα. Έχεις
1: μια ράχνη στα μούτρα σου.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, για σαν ανιστό. Το είδα, αφού το κατούσε.
0: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε.
0: Όχι, ρε, εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Quadver, un enquer, Chakaup, FedEx Jodhor.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
12: Μπα...
11: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
11: Πολλά ή λίγα?
12: Δηλαδή?
11: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
16: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς.

0: σπουδές.
1: Ναι. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγιο τροφίμου. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μια αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό, σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ, το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
0: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
1: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί

0: να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζουν ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξύστη βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει ένα. Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν πρωτοξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πυκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την

0: ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο, όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις τη ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει, επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι «Ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο». Το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager, δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σε αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον ας πούμε αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Ναι.
0: Ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχει.

0: να πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
1: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
0: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
0: Οποιοδήποτε υλικό και να ακριβώς σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
0: θα πάρει το μέγιστο.
1: Ακριβώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, έτσι, τους μάγειρες. Είναι κάτι
0: θέλει
1: που
0: σεβασμό,
1: υπάρχει,
0: ναι.
1: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι, το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IK Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά... λες ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο οικετζήμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
0: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριαία θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μία, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
1: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τυραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπάρχει

0: υπήρχε αυτός ο όρος, υπήρχε ζωική απενεργοποίηση.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλήσιμο, έχει το πλήσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό.

0: ευαίσθητος και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά, που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ, ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, οκ, okay, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal White Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Quater. Είναι Anchor.
5: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
6: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρν 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Οκ. Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω, ειδικά για μας, είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων είναι
0: τώρα.
1: Η ασφάλεια. Έτσι. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν,
0: έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα? Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι
0: ένα σουβλάκι, ναι.
1: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει... τις γαρνιτούρες, που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε, και μόνο αυτό. Δεν θα. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα. Θα απέφευγα να βάλω ντομάτα.

0: ντομάτα, θα πρέπει να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο φρούριο.
1: Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα, οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως. Ναι, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια. Βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη. Λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σκιά εμετό, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα τον Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας.

0: στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από το Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ ψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για ένα με ενάμιση μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει ένα με ενάμιση μήνα.
1: Αλλάξτε και εσύ αυτό.
0: Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. είναι η κεντρική αρτηρία του.

0: του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς μάλλον να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις
1: τον διαφορετικό κόσμο. Μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη, είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά, όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσες να μιλήσεις στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Να είπες τη γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Ελλάδο.
0: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να μιλήσει ένα μαγειρές, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Με το μαγειρικό, όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου. Εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους.

0: Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
1: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα.
0: Εντάξει,
1: από μένα. Το επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα. Όμως κάποτε, αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
0: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
1: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή.
0: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
1: Όχι.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
0: Δηλαδή μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει twist. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό, με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεις, αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει η μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
0: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα για να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
1: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
0: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
1: ο νέος,
0: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα όμως, Φάβα με, με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
0: αυτή που είναι φάβα. Φάβα, ναι.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μη μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μη μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
1: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω, λέω. Βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
1: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει. Εντάξει, ναι. Αλλά το...
0: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
1: Ο φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Ναι, βέβαια, το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι. Ναι, ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθου, ένα λάδι σέλινου. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς, Ζεφρή?
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι action, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπορώ να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζει στασιά για τον άλλο, βγάζει ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το...
1: Εγώ
0: από
1: να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά πήγα. Και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα. Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
0: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το,
1: λοιπόν,
0: σπανακόριζο?
1: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη. Οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
0: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
1: Ναι. Ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, να μην λέμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα τη καλή μαγείρισα.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά, θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω.
1: Ναι.
0: Πώς θα το διαχειριστείς?
1: Α, δεν, Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
0: Okay.
1: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη,
0: δεν ξέρω
1: ακριβώς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
0: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση,

0: θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Γκολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα 1η Ιουνίου σήμερα του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Από τουρίστες της εκδρομής και όσους είχαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την πρώτη τριήμερη ανάπαυλο του καλοκαιριού, ήταν η κίνηση που καταγράφηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα ξενοδοχεία στην Κρήτη έχουν ανοίξει στο σύνολό τους και η τουριστική κίνηση όσο πλησιάζουμε στους μήνες αιχμής όλο ένα και αυξάνεται.

0: ενώ αυξημένες ήταν και οι πληρότητες και λόγω του τριημέρου. Τα καταστήματα εστίασης ήταν ανοιχτά, όχι όμως όλα τα εμπορικά καταστήματα.
1: Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
2: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
3: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities, they're very cool.
4: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. Yeah. So it was beautiful.
3: Fantastic.
4: 8 days. Eight.
5: 8 days?
4: Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
3: But, yeah. With the car.
4: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisi, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people, so it's been beautiful.
6: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες, μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος, Αγίου Πνεύματος σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο, αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
7: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες, είναι λογικό, είναι σεζόν, είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
1: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
8: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
9: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Mm-hmm. Γι' αυτό κατέβηκα και εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφορούν και για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο. Πώς να μαζεύει τουρίστες.
10: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμερο?
9: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
6: Είναι περισσότερες τουρίστες, βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
1: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
7: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι καφετέρια και εστίαση, γιατί. Εντάξει. Αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως στο Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
11: Εργάζομαι, μου αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια συντρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
0: Από νωρίς το πρωί όμως, οι κοντινές παραλίες του Ηρακλείου ήταν γεμάτες από κόσμο. Για όσους η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ήταν αργία, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για τις πρώτες τους βουτιές.
1: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
12: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι. Οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
10: Ήρθατε για το τρίμερο?
12: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε. Πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
10: Από πού μας έχετε έρθει?
12: Από Θεσσαλονίκη.
13: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν...

0: κρύα και μετά όταν, ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
1: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
2: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
3: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
4: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
3: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε. Να περνάμε καλά.
1: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους. Αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
1: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας.
6: Στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε η πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό, παρουσία της αρμόδιας Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στην διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κρήτη και ιδιαίτερα η ενδοχώρα της στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.
7: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχτηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
8: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για αυτή την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
9: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λότζια για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα, κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
7: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: Μητσοτάκη θα ξεκινήσει το Νόημα Κρήτη, το νέο κύκλο εκδηλώσεων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο με κεντρικό θέμα συζήτησης, προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Στο επιμελητήριο Ηρακλείου με ελεύθερη είσοδο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προοπτικές της χώρας αλλά και οι προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.
1: Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη.
2: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, θα είναι στη λογική της προοπτικής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις, ναι, για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά
3: αλλά
2: για την Ελλάδα.
3: Συνολικά, ναι.
2: Γιατί η Κρήτη, τώρα είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
0: Το νόημα Κρήτη, μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμένη σκέψη, έχει στόχο να ανοίξει ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο για το μέλλον και τις προοπτικές της Ελλάδας, με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία πολιτών μακριά από κομματικές αγκυλώσεις.
4: Η προσπάθεια σαν αυτή, την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένοι.
1: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχω σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η ευάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση.
5: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και έπειτα.
6: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
7: Το νομοθετικό πλαίσιο, το εθνικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέθει. Στη Βουλή δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει 72 δόσεις. Οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
8: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
7: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική δίκη στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
6: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
7: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
6: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα άνοιξε μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις

0: 31 Δεκάτου.
1: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μία πλατφόρμα που θα μπορεί παράγει
2: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
1: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση. Έως 31 Δεκάτου ακούγεται ότι θα παραμείνει ανοιχτή. Να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
0: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρυθμίσης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
1: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήληξη πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένα σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να γίνει το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
3: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα, αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα αν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μην χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια. Αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και αποδυθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
0: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
1: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο

0: δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν αναλύουμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
2: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στην διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
4: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
5: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
4: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
5: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
4: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
5: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς.

0: που είναι εξίσου πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το εξωτερικό δελτίο, πρωτιά για τον σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, καταγράφηκε στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Αμπελάρδο Ντελά Εσπεριέγια απέναντι στον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, στενό συνεργάτη του απερχόμενου Προέδρου, θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.
2: Ο δεξιός υποψήφιος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Αμπελάρδο Ντελά Εσπεριέγια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο Αμπελάρδο Ντελά Εσπεριέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο αριστερός γερουσιαστής στενός συνεργάτης του απερχόμενου Προέδρου της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, κατετάγει δεύτερος με 40,90%. Η Παλώμα Βαλένσια, προσωπικότητα της κληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,26%. Ακολούθησαν η Κλαούντια Λόπεζ με 0,95% και Ραούλ Σαντιάγκο Μοτέρο με 0,87%. Για τον 47χρονο Ντελά Εσπεριέγια, δικηγόρο, τραγουδιστή και σχεδιαστή ρούχων που στηρίζει ανοιχτά τον Τραμπ, αυτοαποκαλείται τίγρης και προβάλλεται ως αντισημιτικός πολιτικός που θέλει να σπάσει το κατεστημένο στην Κολομβία. Το αποτέλεσμα θεωρείται καλύτερο του αναμενόμενου. Από την άλλη πλευρά, ο Σεπέδα είναι προοδευτικός γερουσιαστής και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο για επίτευξη ολικής ειρήνης μέσω συμφωνιών με αντάρτικες οργανώσεις και εγκληματικές συμμορίες. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με το Μάνο Τριγώνη. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Hvað verð? Mun einhver taka upp þetta hljóðhór?
1: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
2: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας.

0: Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
4: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμου και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και Περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μια μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των ανδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: μαζί. Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα

0: Ανυπομονώ για να δω, ότι, να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
1: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
1: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
1: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
1: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
1: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
1: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.

0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ηλευκό.
1: Α, πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ηλευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή τα φτιάξεις τώρα?
1: Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ηλευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Quadver, un enquer, takaup, fedexiothor.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ήρθε στη Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα, το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριση Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοια σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, από όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ένα μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλεις. Να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα κόστο εκεί, έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Wat wil? Μην έγκυρ.
1: Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
3: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
1: Voltec Marakis.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
1: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες

0: Τακτικά και όποτε το κρίνει, δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦΕΣ αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
0: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
4: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε? Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση

0: ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
1: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
2: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο τοπίο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
0: Στον Ερασιτέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
1: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
0: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Ερασιτέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
2: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Ερασιτέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα δάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανους. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου, είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας, να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
1: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες, οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Ερασιτέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία, πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη.
0: Ναι, Μπετλεμπέρη.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά,
0: ναι,
1: που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι. Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί, εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμων, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον
0: ξεχάστηκε.
1: Στον πολύ κόσμο και στις, ναι, σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: πολύ κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι, ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές.
1: Έχουμε
0: δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο

0: ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτρε Μπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτρο αρχαιολόγος και εκείνη, Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου, καταρχήν, του Τζον Πέτρε Μπέρι, δευτερευόντως το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και ένας
0: τέχνης
1: φωτογράφος, του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα περιηγητή, και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτρε Μπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στις κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών, και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο. Θέλω να το πιάσουμε λίγο αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε. Γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπήκε πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Με τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτρε Μπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι.

Θα σας πω. Έχουν πει για αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε, που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.

0: φορά, έτσι, την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήτανε πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
1: Αμέσως τότε,
0: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
1: 30 χρόνια πριν, ναι, είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε την Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
0: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
1: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του Ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό αιτούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
0: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
1: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
0: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
1: Μπορούμε,
0: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
1: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
0: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος
0: δηλαδή
1: ήταν
0: διοικητικού χαρακτήρα.
1: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και τη γνώση τη γλώσσα, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
0: Είπε,
1: έχω αυτά

0: θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε απόλυτα συνεκτίμηση
0: των
1: δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε να κάνει ένα καφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος αρκετά, δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι πολύ. Είναι και έρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως, στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα σε σπήλαια, το σπήλαιο της τραπέζας για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Του
0: Πέτλεμπέρη σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, δεν μιλάω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπέτλεμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του,
0: η Χίλντα Γουάιτ είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρη σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρη αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίρας πλέον Χίλντα στο έργο του Τζον Πέτλεμπέρη, πέρα από το επιστημονικό.

0: επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: αυτά θα τα πούμε
1: αναλυτικά. Αυτό θα το πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Που άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και
0: αυτό,
1: την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και για την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό, θέλω όμως έτσι πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος έχει επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης. Έτσι.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή.
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40.
0: Ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: του 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την
0: ακριβώς.
1: Άμυνα.
0: Ναι. Να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή. Το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στην, στον

0: ανταρτό πόλεμο, στην, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά την
1: επιτυχημένη κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Τάγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Η οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προχηματικός υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη και η Ελλάδα, βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, τάξη,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να
0: στηριχτούμε
1: κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον... φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία, Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα. Ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του. Το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της Ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Μπαντουβά, φανταστείτε. Όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που

0: γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλε Μπέρι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: Τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι,
0: ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλατε.
1: Και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω, ναι, τώρα έτσι,
0: κρατούσε
1: και σημειώσεις
0: αυτό.
1: Γιατί
0: ναι,
1: ξέρω,
0: κρατούσε.
1: Θα μας το πείτε αυτό,
0: ναι.
1: Ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε γιατί,
0: ναι.
1: Φτάνοντας τώρα, έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλε Μπέρι δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου. Όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς, έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως,
0: ναι,
1: στα Χανιά,
0: ναι,
1: στο Μάλεμε,
0: ναι.
1: Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους.
1: Ναι, μα δεν το λέω.
0: Είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτλε Μπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης, να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ερήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του, με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές.
1: Πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Πώς

0: όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πετλέμπερ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα, και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιπτωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα εκδοχή, γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, γιατί εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι, δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν, σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί όταν, και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός.
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα. Πρώτον, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε, και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε.
0: Όχι.
1: Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω. Ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική. Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω
0: μια γιάφκα.
1: Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, και ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς.

0: ουρανούς που έχουμε αιχμαλώτους ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό. Και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
1: Τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Το
1: 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του οι Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμέ σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν πιο κοντά στην ιστορία.
0: Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: να εξαφανιστεί.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Και αν το έκανε τότε θα μπορούσε μετά...
0: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Να σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή, το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, εδώ Πετλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρι που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από εμάς η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος

0: υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική, ρίση, να μην πω δικές μου, να πω, του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένε μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Τότε μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας πω. Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι. Το ξέρετε, το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη.
0: Αρχαιολόγο,
1: όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, ναι. δεν το
0: ναι.
1: κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.

0: ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύομαι και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: People have power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες με μετανάστες στην Κρήτη, με το λιμενικό να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση. Τα τελευταία 24 ώρα μάλιστα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν φτάσει στο νησί, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, που εκτιμούν πως και το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυξημένη ροή στην Κρήτη παράτυπων μεταναστών παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν πολλαπλά καραβάνια τόσο στην θαλάσσια περιοχή της Γάβδου, όσο και νοτιοανατολικά της Κρήτης. Εν αέρια μέσα της Frontex εντόπισαν δύο λέμβους στα νότια του νομού Ηρακλείου με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, σε συνέχεια των δύο περιστατικών που είχαν καταγραφεί νωρίτερα νότια της Γάβδου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26, σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία, δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν, για τις τελευταίες 24 ώρες έχουν αφηχθεί περίπου 143 άτομα σε δύο περιστατικά, ένα νότια των Καλών Λιμένων, άλλο νότια της Ιερά Πέτρας, και άλλα δύο τα οποία ήταν στη Γάβδο. Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή.
0: Ο Ιούνιος, οι ήρεμες θάλασσες αλλά και οι καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με λιμενικούς, δημιουργούν νέα κύματα μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Οι διασώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι βάρκες από το Τομπρούκ της Λιβύης φεύγουν κατά δεκάδες από τις προηγούμενες ήδη ημέρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει στην Κρήτη πάνω από 140 μετανάστες και εκτιμάται πως οι ροές τις επόμενες ώρες θα παρουσιάσουν περαιτέρω κλιμάκωση.
1: Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού. Ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο, που αποτελούμε το τέταρτο λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βαθιά κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι σκεφτεί τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
0: Με τιμές που ζαλίζουν στα καύσιμα φαίνεται πως θα κυλήσει και αυτό το καλοκαίρι, καθώς τους τελευταίους μήνες η τιμή της αμόλυβδης παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Εικόνα που θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Άνοδο όμως παρουσιάζουν οι τιμές και σε προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια, στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
3: Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθυμνο παρατηρούμε και στις υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθυμνο και Χανιά.
2: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
3: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας, περίπου στο 4% θα έχουμε Από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια, κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
2: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
3: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Το καλοκαίρι έφτασε και φέρνει θερινούς ελέγχους από την εφορία. Σκοπός είναι η υπάταξη της φοροδιαφυγής με την ΑΔΕ να πραγματοποιεί

0: εφόδους σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς.
1: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον οι μισοί αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
2: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουμε βάλει σε αυτό ακόμα φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, ασυγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
1: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρί στάθμευση επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
2: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάγκης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο, το κάθε αφημί της κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
1: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
0: Από τουρίστες, εκδρομείς και όσους είχαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την πρώτη τριήμερη ανάπαυλα του καλοκαιριού, ήταν η κίνηση που καταγράφηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα ξενοδοχεία στην Κρήτη έχουν ανοίξει στο σύνολό τους και η τουριστική κίνηση, όσο πλησιάζουμε στους μήνες αιχμής, όλο ένα και αυξάνεται. Αυξημένες ήταν και οι πληρότητες λόγω του τριημέρου. Τα καταστήματα τώρα εστίασης ήταν ανοιχτά, όχι όμως όλα τα εμπορικά καταστήματα.
3: Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τριήμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
4: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
5: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities, they're very cool.
6: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. So it was beautiful. 8 days.
7: Eight days?
6: Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
5: We moved a lot with the car.
6: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people, so it's been beautiful.
8: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες, μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος. Αγίου Πνεύματος σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
9: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες, είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
3: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο.

0: λέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
1: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί.

0: ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπετε ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο. Πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
1: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμηνο.
0: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
2: Είναι περισσότερες τουρίστες που βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
3: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
4: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι καφετέρειες και εστίαση, γιατί... Εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως στο Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
5: Εργάζομαι, μου αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια συντρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
6: Από νωρίς το πρωί όμως, οι κοντινές παραλίες του Ηρακλείου ήταν γεμάτες από κόσμο. Για όσους η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ήταν αργία, άδραξαν την ευκαιρία για τις πρώτες τους βουτιές.
3: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
7: Ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι, οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
1: Ήρθατε για το τρίμερο?
7: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε, πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
1: Από πού μας έχετε έρθει?
7: Από Θεσσαλονίκη.
8: Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να... Ναι, είναι λίγο ζεστό.
3: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
9: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
10: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
11: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
10: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε. Να περνάμε καλά.
3: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους. Αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
3: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας.
6: Στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε η πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό, παρουσία της αρμόδιας Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κρήτη και ιδιαίτερα η ενδοχώρα της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.
13: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού.

0: Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχθηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
1: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την γαστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
2: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λότζια, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
0: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο βάζουν στο επίκεντρο 4 πρώην Πρωθυπουργοί αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κύκλο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με τίτλο «Το νόημα Κρήτη».
1: Παρουσία 4 πρώην Πρωθυπουργών αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ξεκινήσει το νόημα Κρήτη, το νέο κύκλο εκδηλώσεων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο με κεντρικό θέμα συζήτησης, προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με ελεύθερη είσοδο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προοπτικές της χώρας αλλά και οι προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.
2: Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη.
3: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρχεται και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, mm-hmm. θα είναι στη λογική της προοπτικής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις mm-hmm. για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά
4: αλλά
3: για την Ελλάδα.
4: Συνολικά, ναι.
3: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Το νόημα Κρήτη, μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμένη σκέψη, έχει στόχο να ανοίξει ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο για το μέλλον και τις προοπτικές της Ελλάδας με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία πολιτών μακριά από κομματικές αγκυλώσεις.
5: Οι προσπάθειες σαν αυτή, την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Mm-hmm. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια

0: εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένη.
1: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση.
2: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν λήξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
3: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
4: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέθει. Στη Βουλή δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
5: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
4: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική δίκη στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
3: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
4: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν λήξη πρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
3: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31/12.
4: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράλληλα
5: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
4: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31/12 ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
3: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρύθμισης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
4: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήλξει πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένα σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να γίνει το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
2: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα εάν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μην χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια. Αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
0: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
1: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
2: και
1: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
0: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου προεδρικού διατάγματος.
0: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
4: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή, του 2025 με ένα νέο προ...

0: Προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
1: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
0: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν. Γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα να μικράνουν τα όρια. Και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
1: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
0: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς, να φτιάξουμε τη ζώνη Β που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς, και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1 που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού. Και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Η συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης, χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
0: Μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επίοικης ο χαρακτηρισμός αστοχία. Και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Στους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολύ νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
2: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την Όσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την Όσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
3: Ανανεώσαμε την ιατρή μας τα μέτρα όσο αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσο αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλη, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Όσο αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται όσον αφορά

0: αν έρχονται από ζώνες προστασίας, επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολίμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένας σημαντικός πυλώνας της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων, σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
3: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
1: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
3: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
1: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
3: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος

0: άνθρωπος και η λογική, η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο, αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας, οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Στον χώρο του αθλητισμού τώρα στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μάριος Οικονόμου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, της Μπολόνια αλλά και της Εθνικής Ομάδας, 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα, έχασε τη σκληρή και άνηση μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή. Τις τελευταίες ημέρες οι γιατροί είχαν ξεκινήσει τους ελέγχους για να δουν την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου. Όμως οι εξετάσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μιας και ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πρωτιά για τον σύμμαχο του Τραμπ καταγράφηκε στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας. Ο ακροδεξιός υποψήφιος απέναντι στον αριστερό γερουσιαστή και στενό συνεργάτη του απερχόμενου Προέδρου θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.
1: Ο δεξιός υποψήφιος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Αμπελάρδο ντε λα Εσπέρια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο Αμπελάρδο ντε λα Σπρέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο αριστερός γερουσιαστής στενός συνεργάτης του απερχόμενου Προέδρου της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, κατετάγει δεύτερος με 40,90%. Η Παλώμα Βαλένσια, προσωπικότητα της κληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,26%. Ακολούθησαν η Κλαούντια Λόπεζ με 0,95% και Ραούλ Σαντιάγκο Μοτέρο με 0,87%. Για τον 47χρονο Ντε λα Εσπρέγια, δικηγόρο, τραγουδιστή και σχεδιαστή ρούχων που

υποστηρίζει ανοιχτά τον Τραμπ, αυτό αποκαλείται τίγρης και προβάλλεται ως αντισημιτικός πολιτικός που θέλει να σπάσει το κατεστημένο στην Κολομβία. Το αποτέλεσμα θεωρείται καλύτερο του αναμενόμενου. Από την άλλη πλευρά, ο Σεπέδα είναι προοδευτικός γερουσιαστής και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο για επίτευξη ολικής ειρήνης μέσω συμφωνιών με αντάρτικες οργανώσεις και εγκληματικές συμμορίες. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
12: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.

0: τι θα έλεγα.
1: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
1: Να είσαι ο εαυτός σου.
3: Η ζωή είναι ωραία.
0: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
1: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
3: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
1: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
5: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: People have power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώνουν.

0: κληρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα έλεγα να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: ο ναι, όχι, ήθελε ο στόχος, ήταν, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας. Μεγάλο έμπορος. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνει.
1: Ναι, όπως την αδελφή μου, θα πας και εσύ να γίνεις γιατρός.
0: Η αδελφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και λέω, να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με

0: ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
1: Ήταν και μια, εντάξει, ταύτιση ίσως γονιδιακή, και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι, ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά περισσότερο, και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης, από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
1: Αποκλείεται να
0: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
1: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
0: Ναι, βέβαια. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
1: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νεανική.
0: Πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι. Ναι. Οι οποίοι έκαναν 4 φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
1: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος, δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
0: Ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
0: Όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν, ας πούμε, σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
0: Του 19ου αιώνα.
1: Έχετε κάνει και εσύ.
0: Βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Πινακοθήκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
1: Αλλά Λίτρας από μόνο.
0: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα του.
1: Αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος. Έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό. Δηλαδή, είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο. Αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 21 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, τον Ντοροτέου, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ. Ναι. Και λέω: Πω, θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατο. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν
1: τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει.

0: κοινάει, ας πούμε, τις συλλογές, τελικά του γίνεται μανία
1: πάθος.
0: Και αιμονή.
1: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου, η Τίνα, μου έχει πει, πάμε σε, σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σας το κόψω. Αλλά δεν μπορεί να έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατόν να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Ναι. Στην πορεία φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο, ξέρω εγώ, Κρήτη, αρχαιολογικό κομμάτι, έτσι.
1: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι, ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
0: Αργυροτυπιών.
1: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
0: Θα μας την πείτε.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
1: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Mm. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
0: Αυτό είναι εύκολο.
1: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο να βρει κανείς. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη. Και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες μαζί.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και ήρθε έτσι, δηλαδή, το πλήρωμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν αυτό.
1: Όχι, ήταν περισσότερο.
0: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις του
1: αρχαιολογικού. Ποτέ. Ούτε και με την Έλλη έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλη ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε γίνει μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης, και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 1921.
0: Και σιγά τον πολιτισμό.
1: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο αρμόδιος, επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
0: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα. Είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες που γι' αυτό είπατε αποκλείνα να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά. Κάποια στιγμή, κυρίως οι Ενετοί, έτσι, νομίζω.
1: Ναι, όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
0: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
1: Οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που λέμε που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
0: Ναι, έχετε και κάποιους από τους προημούς.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει ορισμένα να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ.

0: έτσι. Ναι, κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
1: Εντελώς.
0: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
1: Εντελώς. Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η πανοραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσογειακή πόλη που δεν έχει καμία σχέση με το Ηράκλειο.
0: Και πίνω.

0: Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάτι ναι. δημοσιογράφος.
1: Ναι. Ναι. Θα πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή ας πούμε όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίσματα να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι, έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
1: Εκπληκτικό.
0: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτζης, όπως ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
1: Είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, ποιο σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
0: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
1: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
0: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
1: να
0: βάλουμε μόνο.
1: Ταιριάζει και ως έκθεση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους. Με τους φωτογράφους τους ύστερους, θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας, πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπογεγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
1: ναι.
0: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει σε ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου, από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Γιατί δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση.
1: Ναι,
0: με αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι,
0: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε. Να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930, 40 ή του 60 φωτογραφίζει την γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασρονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
1: Ναι, που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο. Για
0: που πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας
1: ναι.
0: και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει της μάλιστα μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν. Ναι. Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι.
0: Δεν αγόραζε, δεν

0: αγόραζα σύνδεση από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, όχι ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη. Διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο που, από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τερλά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
1: ναι,
0: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει. Νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
1: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την Ελλάδα. Εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας. Που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Τρίτη 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι, ναι, βεβαίως, ναι,
1: η κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον Αρχιυπουργός Πολιτισμού.
0: Συγγνώμη, εγώ νομίζω, όχι, προσέξτε.
1: Όχι, νομίζω,
0: όχι. Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει. Οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το από το αίμα θέλετε
0: ναι.
1: Αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: έτσι, θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι, μετά, όχι. Γιατί, μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει για να...
0: Είναι στην έκθεση των στην έσω των περιοδικών εκθέσεων που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν η Κατόμπολης.
1: Α, ωραία. Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Πριν ξεκινήσει, πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση. Δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Και μόνο που βλέπω αυτό που. Θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι, δεν είναι κάτι.
0: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
1: Ναι, πολύ
0: και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Γανή.

0: Ιωάννιο, επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης ναι. πολύ σημαντική και, και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα να σου έρχεται η τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
0: ναι, σίγουρα,
1: είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα. Έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: άρα δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά σου περνάνε τα χρόνια και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Ναι. Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης, ναι, στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε γύρω 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πεδηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε.

0: γιατί το τρωτό. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και
1: εσείς. Μαζί δουλεύαμε. Μαζί
0: δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
1: Στα γερμανικά
0: το Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και τακτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Δεν νομίζω. Είναι πια ο κόσμος. Ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα. Ναι, πάντα υπάρχει κάτι
0: τέτοιο. Τυχαία σε ένα σπίτι.
1: Ναι. Πολύ σφάνιο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
0: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο
1: τότε. Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος. Και νομίζω και έκανε και πολλές ανατυπώσεις. Τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις, γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
0: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
1: Όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο. Και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
0: Δηλαδή από κακοτυχία.
1: Από κακοτυχία. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής ούτε. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
0: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και.
1: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, έχει εγωισμός να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι, είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
0: Πρέπει να την γράψετε όμως κάποια στιγμή.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
1: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
0: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
1: Ναι, του Αγίου Μινά.
0: Έτσι.
1: Το θυμηθήκα την πολλά χρόνια.
0: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
1: ευαισθητοποιήσετε
0: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λόγω τη δουλειά μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω τη δημοσιογραφία.
0: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
1: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
0: χωρίς
1: λοιπόν.
0: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος θα μεσολάβει.
1: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
0: Okay, υπάρχει ένα.
1: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
0: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
1: Βεβαίως.
0: Α, τόσο νέο.
1: Ναι, το 1974. Το 1974, ότι. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτή, ευρωβουλευτή κλπ. Και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το.

0: ραδιοσταθμό του Μονάχου που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και
0: ρε. Ναι, και λέω γιατί να μην πάω. Όχι, σπούδαζα.
1: Ναι,
0: λέω γιατί να μην πάω. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρε ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσατε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμε.
1: Τελειώσαν τα αρχεία. Πόσο όμως έχει αλλάξει.
0: Τι να πεις.
1: Ποιο χώρο να πεις, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα πέρασαν του ρόλου τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Δυστυχώς ο κάθε ένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνω, δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες. Πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκανε πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
0: Όχι.
1: Μπήκανε πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
0: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανε αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τι λέγαμε. Ναι, τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα οτακουστή στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
1: Ναι, η Deutsche Welle που, εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
1: Και με το Sky και όταν...
0: Ο Sky μας βοήθησε, να το πω και αυτό, θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός, είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα, τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα, τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
1: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή, αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
1: Ναι. Τώρα ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά τα τέσσερα καλύτερα, τα ζήσαμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάνε για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει το Τσοβέλε.
1: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν την πλευρά την άλλη, έτσι
0: ακριβώς.
1: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά που χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης, που επίσης το ζήσατε αυτό, ή πώς φερθήκαμε κι εμείς.

0: είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
1: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Α, είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
1: Α, τελειώσαμε ήδη.
0: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. Θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Δεν, ναι. Θα μου το, με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
1: Φιλελληνισμό.
0: Φιλελληνισμό, τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε, ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς.
0: Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε?
0: Αυτό.
1: Είναι πανέξυπνο.
0: Αυτό μας τρώει.
1: Εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς, δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
0: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
1: Ναι.
0: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
1: Το Ηράκλειο
0: να πάω.
1: Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμε, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που με έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος συλλογής, έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από το Ηράκλειο, είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί, από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο, το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τα Χανιά τόσο, τα αγαπάμε και
1: Κρήτη είναι, βεβαίως.
0: Αυτό
1: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
0: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να. Κτίρια υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην πείτε σε ποιο κτίριο που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Ναι. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας στο κέντρο της πόλης που μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
1: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς, δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ, απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
0: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Τα λέμε, έτσι.
1: Ναι. Η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή.
0: Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό όμως. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί. Εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό. Υπάρχουν και άλλοι Ηρακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες.
1: Βεβαίως.
0: Με συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν. Γιατί κάποια στιγμή. Το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό. Έτσι δεν είναι σε κάτι να μετατρέπεται. Γιατί. Κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
1: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει. Δεν σε θέλει. Δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε: «Μα πρέπει να τα δείξεις». Λέω: «Γιατί να τα δείξω?» Μου λέει: «Γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος». Αυτό εμένα ουσιαστικά.

0: είχαμε κινητοποίηση και είπα εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν τον δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης, δεν είναι, είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί.
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager, δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, βέβαια, ξέρει πολύ καλά. Αξίας. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών, δηλαδή που φοβάμαι. Ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντική νομίζω η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποιες συμμετοχές μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η συζήτηση, νομίζω ότι κάνουμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κατβέρ, μην έγκφερ. Τσάκα ουπ, φέτε τσιόδχορ.
4: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου,

0: θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Παντογιάννης. Πάμε λοιπόν. στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ,
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύσεων.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
2: αρνί,
0: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
2: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι

0: είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ομάδα που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
0: Α, πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές, εσύ θα φτιάξεις.
0: Όχι, αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Destination Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Canaglia έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης, για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο,

έδωσε στον ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος, Κωνσταντίνα, που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Κοινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ, στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρωτεΐνη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω.

0: νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο. Για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα είναι, τέλεια είναι, στο είναι, λίγο είναι, κρασί, χαλασικά. Λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργο Τσιλούρη Καντρή. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρφος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλιοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: πολλές
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα κόστη. Έλα γλυκούλι μέλα.
3: Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐβι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κατβέρ, μην έγκφερ. Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία, κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο

0: €5 και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες €8, κερδίζετε €3. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε €6 στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, €7.95 το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, €2.18.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στις υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
0: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
1: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας, περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ, περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
0: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
1: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα.

0: και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
1: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
2: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι, οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
3: Ήρθατε για το τρίμερο?
2: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε. Πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
3: Από πού μας έχετε έρθει?
2: Από Θεσσαλονίκη.
4: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
1: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
5: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
6: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
7: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
6: Ωραία. Περνάμε και όλα. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε, να περνάμε καλά.
1: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
1: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
9: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
10: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities, they're very cool.
11: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. So it was beautiful. 8 days.
12: Eight days?
11: Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
10: We moved a lot with the car.
11: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people, so it's been beautiful.
13: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες, μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος. Αγίου Πνεύματος σήμερα, την πήγαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
14: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες, είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί ουσιαστικά, είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική, είναι μια όμορφη μέρα.
1: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
15: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
16: Περισσότεροι εκδρομές.

0: Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα και εγώ μια βολτίτσα. Να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε και πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο. Πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
1: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμηνο.
0: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
2: Είναι περισσότερες τουρίστες, βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
3: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
4: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι καφετέρια και εστίαση, γιατί. Εντάξει. Αλλά ναι, σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως στο Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
5: Εργάζομαι, μου αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια τρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
6: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχθηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
7: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό. Για τις απίστευτες ομορφίες που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
8: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λόντζια, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
6: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της

0: και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
1: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για τον βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
2: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
3: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
4: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
5: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών, αδέλφια. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: καλή συμπεριφορά κάνουν σφιχτή την παρουσία τους. Στέγγουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα

0: εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Wat wel? Un enker. Takaup, fedet jodhor.
2: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
4: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες με μετανάστες στην Κρήτη, με το λιμενικό να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση. Τα τελευταία 24 ώρα μάλιστα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν φτάσει στο νησί, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, που εκτιμούν πως και το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
1: Αυξημένη ροή στην Κρήτη παράτυπων μεταναστών παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν πολλαπλά καραβάνια τόσο στην θαλάσσια περιοχή της Γάβδου, όσο και νοτιοανατολικά της Κρήτης. Εν αέρια, μέσα της Frontex εντόπισαν δύο λέμβους στα νότια του νομού Ηρακλείου με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, σε συνέχεια των δύο περιστατικών που είχαν καταγραφεί νωρίτερα νότια της Γάβδου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
2: Με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26, σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία, δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν, για τις τελευταίες 24 ώρες έχουν αφηχθεί περίπου 143 άτομα σε δύο περιστατικά, ένα νότια των Καλών Λιμένων, άλλο το νότια της Ιερά Πέτρας, και άλλα δύο τα οποία ήταν στη Γάβδο. Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή.
1: Ο Ιούνιος, οι ήρεμες θάλασσες αλλά και οι καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με λιμενικούς, δημιουργούν νέα κύματα μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Οι διασώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι βάρκες από το Τομπρούκ της

0: Λιβύοι φεύγουν κατά δεκάδες από τις προηγούμενες ήδη ημέρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει στην Κρήτη πάνω από 140 μετανάστες και εκτιμάται πως οι ροές στις επόμενες ώρες θα παρουσιάσουν περαιτέρω κλιμάκωση.
1: Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού. Ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο, που αποτελούν το λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βατική κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι στεφτή τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
0: Με τιμές που ζαλίζουν στα καύσιμα, φαίνεται πως θα κυλήσει και αυτό το καλοκαίρι, καθώς τους τελευταίους μήνες η τιμή της αμόλυβδης παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Εικόνα που θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Άνοδο όμως παρουσιάζουν οι τιμές και σε προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια, στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στο 1,75 ευρώ.
3: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στις υπόλοιπες νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
2: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
3: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας. Περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
2: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
3: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Το καλοκαίρι έφτασε και φέρνει θερινούς ελέγχους από την εφορία. Σκοπός είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής με την ΑΔΕ να πραγματοποιεί εφόδους σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
4: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σαν στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, αφιγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
0: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρί στάθμευση σε επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
4: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως ντρόν, τάμπλετ και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημίτης, κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
0: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data. Από τουρίστες, εκδρομείς και όσους είχαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την πρώτη τριήμερη ανάπαυλα του καλοκαιριού, ήταν η κίνηση που καταγράφηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα ξενοδοχεία στην Κρήτη έχουν ανοίξει στο σύνολό τους και η τουριστική κίνηση όσο πλησιάζουμε στους μήνες αιχμής, όλο ένα και αυξάνεται. Αυξημένες ήταν και οι πληρότητες λόγω του τριημέρου. Τα καταστήματα τώρα εστίασης ήταν ανοιχτά, όχι όμως όλα τα εμπορικά καταστήματα.
2: Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
5: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
6: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities, they're very cool.
7: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. So it was beautiful. 8 days. Eight.
8: 8 days?
7: Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
6: But, yeah, with the car.
7: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people, so it's been beautiful.
9: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες, μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος, Αγίου Πνεύματος σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο, αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
10: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες, είναι λογικό, είναι σεζόν, είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
2: Αν και αρκετοί Ηρακλιώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
8: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ

0: περισσότεροι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
1: Περισσότεροι εκδρομές. Η ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα και εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφορούν και για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο, πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
2: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμηνο?
1: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
3: Είναι περισσότερες τουρίστες, βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
4: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
5: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι καφετέρειες και εστίαση, γιατί. Εντάξει. Αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως στο Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
6: Εργάζομαι, μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια τρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
7: Από νωρίς το πρωί όμως, οι κοντινές παραλίες του Ηρακλείου ήταν γεμάτες από κόσμο. Για όσους η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ήταν αργία, άδραξαν την ευκαιρία για τις πρώτες τους βουτιές.
4: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
8: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι. Οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
2: Ήρθατε για το τρίμερο?
8: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε. Πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
2: Από πού μας έχετε έρθει?
8: Από Θεσσαλονίκη.
9: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να... Είναι λίγο ζεστό.
4: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
10: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
11: Θα είμαι για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
12: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
11: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε, να περνάμε καλά.
4: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
13: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
4: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας.
7: Στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε η πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό, παρουσία της αρμόδιας Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κρήτη και ιδιαίτερα η ενδοχώρα της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.

0: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχθηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
1: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την Ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για αυτή την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
2: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λότζια για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
0: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο βάζουν στο επίκεντρο 4 πρώην Πρωθυπουργοί αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κύκλο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με τίτλο «Το νόημα Κρήτη».
1: Παρουσία 4 πρώην Πρωθυπουργών αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ξεκινήσει το νόημα Κρήτη, το νέο κύκλο εκδηλώσεων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο με κεντρικό θέμα συζήτησης, προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με ελεύθερη είσοδο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προοπτικές της χώρας αλλά και οι προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.
2: Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη.
3: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, θα είναι στη λογική της προοπτικής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά
4: αλλά
3: για την Ελλάδα.
4: Συνολικά, ναι.
3: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Το νόημα Κρήτη, μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμένη σκέψη, έχει στόχο να ανοίξει ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο για το μέλλον και τις προοπτικές της Ελλάδας με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία πολιτών μακριά από κομματικές αγκυλώσεις.
5: Οι προσπάθειες σαν αυτή, την οποία κάνουμε εμείς και

0: και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι έχουν αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένοι.
1: Χωρίς το παραδοσιακό μου φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση.
2: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν λήξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
3: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
4: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέθει στη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις. Οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
5: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
4: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική δίκη στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
3: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
4: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν λήξη πρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
3: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31/12.
4: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράλληλα
5: να σπάει τις οφειλές αναχρονικά διαστήματα.
4: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31/12 ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
3: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρύθμισης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
4: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήλξει πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένες σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
2: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα εάν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μη χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και αποδυθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
0: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
1: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
2: και
1: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
0: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου προεδρικού διατάγματος.
0: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
4: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας.

0: Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έχτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
1: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
0: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα να μικράνουν τα όρια και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
1: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
0: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς, να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς, και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Στην συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
0: Ήρθε μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επίοικης ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολύ νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
2: Νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την Όσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την Όσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
3: Ανανεώσαμε την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε, όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση για το προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς.

0: πολλούς λόγους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολιμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας, επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολίμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο, η Ήρα, βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στη διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.

0: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
1: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
0: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Επιχειρεί ένα χρόνο τώρα,

0: Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
2: Στον χώρο του αθλητισμού τώρα στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μάριος Οικονόμου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, της Μπολόνια αλλά και της Εθνικής Ομάδας, 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα, έχασε τη σκληρή και άνηση μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή. Τις τελευταίες ημέρες οι γιατροί είχαν ξεκινήσει τους ελέγχους για να δουν την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου. Όμως οι εξετάσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μιας και ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πρωτιά για τον σύμμαχο του Τραμπ καταγράφηκε στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας. Ο ακροδεξιός υποψήφιος απέναντι στον αριστερό γερουσιαστή και στενό συνεργάτη του απερχόμενου Προέδρου θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.
1: Ο δεξιός υποψήφιος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Αμπελάρδο ντε λα Εσπέρια, θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%. Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο Αμπελάρδο ντε λα Σπρέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,74% και ο αριστερός γερουσιαστής στενός συνεργάτης του απερχόμενου Προέδρου της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, κατετάγει δεύτερος με 40,90%. Η Παλώμα Βαλένσια, προσωπικότητα της κληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κέντρο αριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,26%. Ακολούθησαν η Κλαούντια Λόπεζ με 0,9%.

15% και Ραούλ Σαντιάγκο Μοντέρο με 0,87%. Για τον 47χρονο De La Espreya, δικηγόρο, τραγουδιστή και σχεδιαστή ρούχων που στηρίζει ανοιχτά τον Τραμπ, αυτοαποκαλείται τίγρης και προβάλλεται ως αντισημιτικός πολιτικός που θέλει να σπάσει το κατεστημένο στην Κολομβία. Το αποτέλεσμα θεωρείται

και οργανώσεις και εγκληματικές συμμορίες. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο η

0: Τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
1: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
0: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας. Περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
1: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
0: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
1: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
2: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι. Οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
3: Ήρθατε για το τρίμερο?
2: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε. Πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
3: Από πού μας έχετε έρθει?
2: Από Θεσσαλονίκη.
4: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
1: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
5: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
6: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
7: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
6: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε, να περνάμε καλά.
1: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στις 21 βαθμούς.

0: βαθμούς, έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
1: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
2: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
3: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week. For the beaches, the sea, the cities, they're very cool.
4: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. So it was beautiful. 8 days. Eight.
5: 8 days?
4: Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
3: But, yeah, with the car.
4: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people, so it's been beautiful.
6: Εντάξει, και τους τουρίστες, μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος, Αγίου Πνεύματος σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
7: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες, είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική, είναι μια όμορφη μέρα.
1: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μία βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
8: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
9: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα κι εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπετε ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο, πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
10: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμηνο?
9: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
6: Είναι περισσότερες τουρίστες βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
1: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
7: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι καφετέρειες και εστίαση, γιατί εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως το Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
11: Εργάζομαι. Μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια συντρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
12: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχθηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
13: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για
5: τον ορεινό τουρισμό για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια

0: χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό, για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, τις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για αυτή την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
1: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λόντζια, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοφόρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοφόρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
2: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: Ριτζολάκης Στάθης.
1: Παρόν.
0: Σφακιανάκης Γεώργιος.
1: Παρόν.
2: Αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερα να πασώ.
3: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρώων στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
4: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
5: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για τον βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
6: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
7: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
3: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων.

0: από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
1: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: βία η συμπεριφορά κάνουν σφιχτή την παρουσία τους. Ψεύδουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό.
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση γιο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
2: Όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε.

0: από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει γλώσσα.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους χερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, που λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι... Η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα... πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση, και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που το λένε
0: και εγώ το
1: να το δείχνουμε. Εμείς να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο Παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο Παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος αλλά θα είμαι δεύτερος και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παραολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο.

0: ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει είναι ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016, όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή, αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.

0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ είσαι ένα παράδεισο Σπαρτό, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
0: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν,
1: θα
0: εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε

0: το στάρι.
1: Έχουμε το στάρι
0: που το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο χειρόμηλο.
1: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
0: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
1: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομηλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας.

0: σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
1: Ωραία,
0: αυτό το
1: εγώ
0: ζυμάρι.
1: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
0: ναι, τον
1: να
0: έχουμε.
1: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας και να πάμε να το φτιάξουμε.
0: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι, λίγη ζάχαρη.
1: Και αλάτι και ζάχαρη λοιπόν.
0: Ναι, κερακί.
1: Κερακί.
0: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
1: Για να γίνει πιο...
0: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
1: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
0: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι. Να. Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
1: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
0: Τη μαγιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαγιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
1: Το αλεύρι, ναι.
0: Κάνουμε το χυλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
1: Ωραία.
0: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
1: ξέρουν. Πιο αφράτο, πιο
0: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
1: Α.
0: Πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι, που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα
1: μας. Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάννα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί.
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία.
1: Α.
0: Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Απήγατε και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιος σου αρέσει εσένα, Γεωργία? Ποιος σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
1: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες οι χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, ναι, το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.

0: λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
1: έτσι πάρεις κανέλα. Δεν πειράζει, ναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικό σύλλογο γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογο γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι και ο πολιτιστικό. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία, και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες. Όπως. Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς, σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
1: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς
1: δεν
0: έτσι?
1: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ότι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύονταν. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα

0: και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήπειρο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
0: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήπειρο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώποι να τους βάλουν, στις δρόμους εκεί μυθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
0: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήπειρο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήν και η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλη που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλη και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκόστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
0: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά, ναι, ναι.
0: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πήρα, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένος τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι, αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.

0: τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
1: Ευχαριστώ, καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
1: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι. Την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν ο πεθερός με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζαν οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε.
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
1: Πώς δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
1: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
0: Χαρούμενη, χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, του Σκνο Ζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας
1: τίποτα,
0: λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Που πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε.
1: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν το σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι ήλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιές. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας,
1: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, κλείστη μου εγώ από τα βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδήσω τόσο που και να αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν
0: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς.

0: άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί, είναι με φιλότιμο, με ανθρωψά.
1: Και εσείς γαλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, γαλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά, το στάχω πει πολλές φορές, το στάχω πει.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά
0: και
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία
0: μπορεί να
1: ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, και εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, που, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: ε? Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ρασταίνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: Σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα, και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...

0: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
1: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσεις την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς
1: σε βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
1: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση. Κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λίγο τώρα θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
2: τι λέτε,
1: αυτό,
2: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία στις εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια. Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
2: Γενικά συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία.
2: Πού το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει. Πώς το φαντάζεσαι?
2: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα, αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
2: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα. Πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
2: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
2: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλεια. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
2: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι

0: ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα, δηλαδή».
1: Και να ξυπνάζει το κατσίκι
0: μου. Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας, ε.
0: Ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μουνήσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: ξύπνημα μια. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Γιατρία, τη δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω εξωφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς. Η Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
5: Μα είσαι έτσι.
6: Δεν φτάνω εδώ.
7: Νίκη, συντονίσου.
4: Ω, αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
6: Έλα.
8: Γεια σας.
6: Μα μην μου το χαλάς, πάρω πήγα.
4: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
9: Έλα που είναι λίγο άγριο,
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
9: Ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
10: Άγριο, είναι άγριο κορίτσι.
9: Άγριο
10: κόριτσο είναι.
9: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
9: Μην μιλήσει.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
9: ναι.
4: Εδώ πέμε.
9: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
9: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
9: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
9: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
9: Ευχαριστώ.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πια κακό τώρα. Ωραία, έτοιμη.
9: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Ωραία. Καλή επιτυχία.
9: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε.
9: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει, πας.
11: Δευτέρα.
9: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
4: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
9: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
6: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
9: Μια αφήνω τα μάγουλα θέλει πάλι.
6: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
7: Σε ευχαριστούμε.
9: Δεν μπορώ να σας αγκαλιάσω.

0: Φύγε.
1: Ναι. Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
2: Εξής, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
3: Να σε αγκαλιάζει μαμά, να σε αγκαλιάζει.
2: Τι να κάνεις, ότι δεν ήταν ήταν ομιλίωρες, μάνο.
3: Τη γιαγιά μου, τι είναι.
0: Για να τα μάτια σου.
2: Υπέροχα.
0: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
4: Α,
1: δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
4: Θα πάει.
1: Ναι. Ναι. Το χάσαμε.
0: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
5: Χιλιά.
0: Ποιος μπορεί να βάλω αυτό backstage, ε.
1: Βίβιανε. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
0: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
1: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
0: Άκου το πρώτο.
1: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, για σαν ανιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
0: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε.
0: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχει αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρία, στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,75 ευρώ.
1: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χοντρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο.

0: Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στις υπόλοιπες ομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
1: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
0: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας. Περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέτων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
1: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
0: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, υπόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
1: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
2: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι. Οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
3: Ήρθατε για το τρίμερο?
2: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε. Πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
3: Από πού μας έχετε έρθει?
2: Από Θεσσαλονίκη.
4: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
1: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
5: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
6: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
7: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
6: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε, να περνάμε καλά.
1: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν ήδη την καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
1: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται

0: στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
1: Yes, it's first time in Crete. It's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
2: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities. They're very cool.
3: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. So it was beautiful. 8 days. Eight.
4: 8 days?
3: Yeah, we went from here. We went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
2: But, yeah. With the car.
3: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisis, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people, so it's been beautiful.
5: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες, μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος, Αγίου Πνεύματος σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο, αυτά, εντάξει, πιούμε το καφεδάκι μας.
6: Έχει αρκετή κίνηση, σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες, είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφα να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική, είναι μια όμορφη μέρα.
0: Αν και αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μία βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
7: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Βγήκαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
8: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα κι εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφορούν και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο. Πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
7: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμηνο?
8: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
9: Είναι περισσότερες τουρίστες, βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
6: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι καφετέρειες και εστίαση, γιατί εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως το Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
10: Εργάζομαι. Μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος. Οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια τρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
11: Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχθηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
12: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό. για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας,

0: και το καλοκαίρι. Όμως το είπε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για αυτή την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
1: Μπορούμε, νομίζω έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λόντζια, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει και μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα, κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
2: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: Ριζολάκης Στάθης.
1: Παρόν.
0: Σφακιανάκης Γεώργιος.
1: Παρόν.
2: Αυτός και τα στιχά των δούλων σου σώτερα να πασώ.
3: Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η εκδήλωση μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Ηρών στο Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πλήθος κόσμου, βουλευτές και τοπικοί φορείς συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα για να τιμήσουν την εκδήλωση.
4: Στον ιστορικό Χάρακα, που κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής πλήρωσε με βαρύ τίμημα φόρο αίματος για τη ελευθεριά μας. Όπως και τα όμορα χωριά, Σοκαρά και όλα τα χωριά του Δήμου μας και της Κρήτης. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία. Οφείλουμε σε αυτούς να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή και αυτό κάνει ο Δήμος, αυτό κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα το κάνουμε μέχρι να μπορούμε για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, αιωνία η μνήμη τους.
5: 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης βρισκόμαστε εδώ στο Χάρακα σήμερα για τις επετειακές εκδηλώσεις για το βορβαδισμό του Χάρακα. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους ηρωικά εδώ ανθρώπους του Χάρακα που δώσαν τη δική τους μάχη πριν από 85 χρόνια για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
6: Τιμούμε όλους αυτούς που πολέμησαν ηρωικά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έπιασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και αντιμετώπισαν τους Γερμανούς, τους Ναζί, το σώμα των αλεξιπτωτιστών που ήρθε να κατακτήσει την Κρήτη, δημιουργώντας εκατοντάδες απώλειες στους Γερμανούς. Ένα γεγονός το οποίο έδωσε κουράγιο σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη.
7: Χρέος μας είναι όχι απλά να θυμόμαστε, αλλά να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και για τις μετέπειτα γενιές σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού ξαναβιώνει, είναι μπροστά μας και πρέπει ο ελληνικός λαός, η νεολαία κυρίως, αφού γκραζόμενοι και μαθαίνοντας από το παρελθόν, να μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό το φάντασμα του φασισμού.
3: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδόθηκαν τιμές στους ήρωες της περίοδου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η θεατρική αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων από τον Χάρακα και την ευρύτερη περιοχή.
8: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες,

Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.

0: συμπεριφορά κάνουν σφιχτή την παρουσία τους. Στέγγουν στα καφενεία και στα σπίτια και με σπροξίματα και φωνές οδηγούν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού.
1: Μέσα από τις ερμηνείες των συμμετεχόντων ζωντάνεψαν στιγμές της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το θάρρος, τις θυσίες και τους αγώνες των κατοίκων κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν σημαντικές σελίδες της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Στην παρούσα αναπαράσταση για την 85η επέτειο βομβαρδισμού του Χάρακα έχουν δώσει το παρόν και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Μικροί, μεγάλοι, συγχωριανοί μας, εκτός χωρικών υδάτων, ακόμη και μικρά παιδιά. Θέλουμε να καταδείξουμε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την τραγωδία που συνέβη κατά την κατοχή όχι μόνο στο Χάρακα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Η παρούσα αναπαράσταση συμπεριλαμβάνει γεγονότα από την ευρύτερη περιοχή του Χάρακα, καθώς ο Χάρακας για τρεις ολόκληρες μέρες, όπως και τα γειτονικά χωριά, βομβαρδίστηκαν χωρίς έλεος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες με μετανάστες στην Κρήτη, με το λιμενικό να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση. Τα τελευταία 24 ώρα μάλιστα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν φτάσει στο νησί, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, που εκτιμούν πως και το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυξημένη ροή στην Κρήτη παράτυπων μεταναστών παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν πολλαπλά καραβάνια τόσο στην θαλάσσια περιοχή της Γάβδου, όσο και νοτιοανατολικά της Κρήτης. Εν αέρια μέσα της Frontex εντόπισαν δύο λέμβους στα νότια του νομού Ηρακλείου με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, σε συνέχεια των δύο περιστατικών που είχαν καταγραφεί νωρίτερα νότια της Γάβδου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις

0: ταξιτζίδες του νησιού μας. Από 1η-1η του 26, σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία, δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν, για τις τελευταίες 24 ώρες έχουν αφηχθεί 143 άτομα σε δύο περιστατικά, ένα νότια των Καλών Λιμένων, άλλο το νότια της Ιερά Πέτρας, και άλλα δύο τα οποία ήταν στη Γάβδο. Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή.
1: Ο Ιούνιος, οι ήρεμες θάλασσες αλλά και οι καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με λιμενικούς, δημιουργούν νέα κύματα μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Οι διασώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι βάρκες από το Τομπρούκ της Λιβύης φεύγουν κατά δεκάδες από τις προηγούμενες ήδη ημέρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει στην Κρήτη πάνω από 140 μετανάστες και εκτιμάται πως οι ροές τις επόμενες ώρες θα παρουσιάσουν περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς, όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού. Ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο, που αποτελούμε το τέταρτο λιμάνι της χώρας, με πολύ μεγάλη βατική κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι σκεφτεί τώρα στα φόρτα της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει ευσημένη κίνηση.
1: Με τιμές που ζαλίζουν στα καύσιμα, φαίνεται πως θα κυλήσει και αυτό το καλοκαίρι, καθώς τους τελευταίους μήνες η τιμή της αμόλυβδης παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Εικόνα που θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή. Άνοδο όμως παρουσιάζουν οι τιμές και σε προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Παρά τις μειώσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χονδρική τιμή των καυσίμων, η αποκλιμάκωση αργεί να φτάσει στα πρατήρια, στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, με την μέση τιμή στην αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,75 ευρώ.
3: Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα σημειώνονται φοβερές μειώσεις στο τομέα της χονδρικής. Όμως αυτές αργούν να περάσουν στη λιανική, δηλαδή στα πρατήρια που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί γίνεται και η πραγματική κατανάλωση. Εδώ στο Ηράκλειο οι τιμές είναι στο 2,9 η αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μια πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες, λόγω ότι έχει πέσει και η τιμή στη χονδρική. Και στο Ρέθινο παρατηρούμε και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρατηρούμε περισσότερο άνοδες τιμές, περίπου στο 2,15 σε Ρέθινο και Χανιά.
2: Την ίδια ώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη καθαριότητας, ενώ νέες αυξήσεις της τάξης του 4% αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο κρέας, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
3: Στα τρόφιμα τώρα έχουμε ανατιμήσεις σε κάποια είδη καθαριότητας, περίπου στο 4% θα έχουμε από τις 15 έκτου και μετά και 20 έκτου θα δούμε τις τιμές αλλαγμένες στο ράφι σε είδη καθαρισμού, όπως πετσετάκια κουζίνας και καθαρισμού και δαπέδων, περίπου στο 4%. Και βέβαια στις φέτες και δοχείο και σε τάπερ, περίπου στο 4%. Είναι περίπου σταθερές οι τιμές. Σε κάποια φρούτα και λαχανικά έχουμε κάποιες αυξήσεις, όπως τα κεράσια, τα οποία θα τα δούμε λίγο ανεβασμένα, περίπου στα 9 ευρώ θα βρούμε το κιλό. Υπάρχουν όμως και σε προσφορές, δηλαδή κάποιες κατηγορίες σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχουν κάποιες προσφορές. Αν ο καταναλωτής ψάξει ιδιαίτερα και κάνει την έρευνα που τι κάνει, αφήστε που τώρα τελευταία ο καταναλωτής παίρνει αυτό που είναι σε προσφορά.
2: Αντίθετα, θετική είναι η εικόνα στον καφέ, καθώς καταγράφονται μειώσεις τιμών που φτάνουν το 9% στον ελληνικό καφέ και σε ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες.
3: Έχω όμως και υποτιμήσεις. Η υποτίμηση είναι στον ελληνικό καφέ περίπου στο 9% και σε κάποιες άλλες εισαγόμενες κατηγορίες του καφέ

0: Περίπου και αυτές μέσω όρο είναι στο μείον 9%. Δεν θεωρώ ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά ακόμα την πορεία των ανατιμήσεων, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί όπως σας εξήγησα, οι περισσότερες αυξήσεις βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες, όπως ένδυση, πόδηση, μετακινήσεις, λόγω του ότι είχαμε αυξημένα τα κόστη στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπως και η ενέργεια επηρέασε αρνητικά και θα επηρεάσει αρνητικά και τον Ιούνιο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις και στο κομμάτι της ενέργειας.
1: Το καλοκαίρι έφτασε και φέρνει θερινούς ελέγχους από την εφορία. Σκοπός είναι η υπάταξη της φοροδιαφυγής με την ΑΔΕ να πραγματοποιεί εφόδους σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
3: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, ασυγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
2: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευση σε επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήμματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
3: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημί της κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
2: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
1: Από τουρίστες, εκδρομείς και όσους είχαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την πρώτη τριήμερη ανάπαυλα του καλοκαιριού, ήταν η κίνηση που καταγράφηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα ξενοδοχεία στην Κρήτη έχουν ανοίξει στο σύνολό τους και η τουριστική κίνηση, όσο πλησιάζουμε στους μήνες αιχμής, όλο ένα και αυξάνεται. Αυξημένες ήταν και οι πληρότητες λόγω του τριημέρου. Τα καταστήματα τώρα εστίασης ήταν ανοιχτά, όχι όμως όλα τα εμπορικά καταστήματα.
4: Αυξημένη ήταν η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με τουρίστες, εκδρομείς και επισκέπτες να αξιοποιούν το τρίμερο και να δίνουν ζωντάνια στην πόλη.
5: Yes, it's first time in Crete. And it's very nice. Too hot, but nice. We will stay 9 days.
6: Yeah, first time. Very beautiful. We've been here for a week for the beaches, the sea, the cities, they're very cool.
7: The people also are very friendly. So we are now going back home, but we stayed here very well. Yeah. So it was beautiful. 8 days. Eight.
8: 8 days?
7: Yeah, we went from here, we went to Hania, and then we went to all the coast down, and then we came back here.
6: We moved a lot with the car.
7: We saw beautiful beaches like Balos Lagoon, we went to Elafonisi, and also some, you know, secret ones, small, where there were no people. So it's

0: Been beautiful.
1: Εντάξει, είναι και τους τουρίστες. Μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος. Γυπνεύοντας σήμερα, τη βγάλαμε μια βόλτα στο κέντρο. Αυτά, εντάξει. Πιούμε το καφεδάκι μας.
2: Έχει αρκετή κίνηση. Σίγουρα θα έχει περισσότερη τους επόμενους μήνες. Είναι λογικό, είναι σεζόν. Είναι πολύ όμορφα γενικότερα να βλέπεις ξένους ανθρώπους στο νησί σου ουσιαστικά. Είναι πολύ όμορφο να έχει κόσμο, είναι πολύ ευγενική. Είναι μια όμορφη μέρα.
3: Αν και αρκετοί Ηρακλιώτες επέλεξαν να φύγουν εκτός πόλης για το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στο Ηράκλειο, επιλέγοντας μια βόλτα στα καταστήματα, καφέ και φαγητό στο κέντρο.
4: Ναι, Ηράκλειο μείναμε, αλλά κάνουμε βόλτα εδώ στο Ηράκλειο. Πήγαμε για ποτό, χθες, προχθές, αυτά. Σήμερα για ψώνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πολλούς τουρίστες. Δηλαδή στην παραλία χθες είχε πιο πολύ ξένο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ πέρα οι ντόπιοι έχουν φύγει, έχουν πάει σε κάποιο άλλο μέρος, ίσως της Κρήτης ή Αθήνα, σε κάποιο νησί, γιατί όχι.
5: Περισσότεροι εκδρομές. Ησυχία είναι σήμερα και είναι ωραία. Γι' αυτό κατέβηκα και εγώ μια βολτίτσα, να ευχαριστηθώ. Τουρίστες περισσότερο. Αυτό, ναι, ξένοι μόνο. Κυκλοφοράνε και έχουμε για πολλούς μάλιστα. Και φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Μα είναι όμορφη πόλη το Ηράκλειο. Πώς να μην μαζεύει τουρίστες.
6: Εσείς πώς και δεν φύγατε το τρίμηνο.
5: Έχω babysitting. Έχω τα νυψάκια και προσέχω, οπότε έμεινα εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και στο Ηράκλειο, μια χαρά.
7: Είναι περισσότερες τουρίστες που βλέπω. Τώρα όμως κατέβηκα να δει στο κέντρο. Χρόνια πάντα σε όλο τον κόσμο. Και υγεία.
3: Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώθηκε και στην αγορά, με τα καταστήματα εστίασης να λειτουργούν κανονικά, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, εξυπηρετώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη για το τριήμερο.
2: Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αντικειμενικά όλα τα μαγαζιά κλειστά. Εντάξει, όχι οι καφετέρειες και η εστίαση, γιατί... Εντάξει, αλλά ναι. Σίγουρα βλέπουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να βλέπω παραπάνω Έλληνες, να σας πω την αλήθεια. Αυτά. Σίγουρα είναι παραπάνω οι τουρίστες. Θέλουν να δουν την Ελλάδα. Κυρίως στο Ηράκλειο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
8: Εργάζομαι, μ' αρέσει να είμαι στο κέντρο με ωραίους ανθρώπους. Είμαι πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, οπότε είναι χαρά μου να εξυπηρετώ. Δηλαδή, έχουμε και τουρίστες και Έλληνες και Ηρακλειώτες. Είναι αρκετά ευγενικοί, αρκετά χαρούμενοι. Φαίνεται να απολαμβάνουν το Ηράκλειο και τα λιοντάρια. Μια τρελή χαρά. Είναι χαρά μας να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ πιο συγκεκριμένα, όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι, είναι ακόμα μια δύναμη για εμάς.
9: Από νωρίς το πρωί όμως, οι κοντινές παραλίες του Ηρακλείου ήταν γεμάτες από κόσμο. Για όσους η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ήταν αργία, άδραξαν την ευκαιρία για τις πρώτες τους βουτιές.
3: Ραντεβού στις παραλίες έδωσαν κριτικοί και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι την αργία του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των λουόμενων στις παραλίες του Ηρακλείου ήταν μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα.
10: Ναι, ζέστη έχει, πολύ ωραία. Βασικά και εγώ δεν είμαι από εδώ. Περαστικός είμαι, οπότε είδα πολύ ωραία παραλία και κάτσαμε με την οικογένεια.
6: Ήρθατε για το τρίμερο?
10: Ναι. Ήρθαμε για ένα τρίμερο να περάσουμε, πιστεύω θα περάσουμε ωραία.
6: Από πού μας έχετε έρθει?
10: Από Θεσσαλονίκη.
11: Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Περνάω καλά. Όταν μπήκα ήταν λίγο κρύα και μετά όταν... Ναι, συνήθισα να είναι λίγο ζεστό.
3: Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί επέλεξαν να δροσιστούν στα ακαταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες ή απόλαυσαν την ηλιοθεραπεία τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
12: Το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού, ναι. Μένουμε στην Κρήτη. Πρόσφατα μετακομίσαμε εδώ στην περιοχή, είναι υπέροχα και θα απολαύσουμε τη μέρα.
13: Ήρθαμε για τριήμερο, μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν κάναμε μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω θα κάνουμε πιο μετά.
14: Ναι, τουρίστες πιο πολύ. Εντάξει. Πολύ κόσμο βλέπω.
13: Ωραία. Περνάμε και ωραία. Αυτό, ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο μας, να κάνουμε μια βολτίτσα, να ξεπεράσουμε, να περνάμε καλά.
3: Οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας γέμισαν τις οργανωμένες παραλίες, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζαν

0: Σάντι, την καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πάρα πολύ ωραία, ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή και έρχονται, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και κάνουμε, εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Κοίταξε, πιο πολλοί είναι τουρίστες, αλλά έρχονται και ξένοι. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πολλούς ξένους, αλλά είναι και Έλληνες. Συνήθως είναι μια προσβάσιμη παραλία εδώ πιο κοντινή από το Ηράκλειο και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ, έχει γύρω στους 21 βαθμούς. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδάκια μπαίνουν άνετα μέσα και όλοι οι οικογένειες και αυτά.
0: Οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν γεμάτες με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιόλουστη αργία λίγο πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της εβδομάδας.
2: Στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε η πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό, παρουσία της αρμόδιας Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κρήτη και ιδιαίτερα η ενδοχώρα της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος. Σε εκδήλωση με θέμα Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο, την οποία διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη από τη Λότζια σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό για την Ορεινή Ελλάδα. Επισημένοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας ήταν προσανατολισμένο στο ήλιος και θάλασσα. Την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχθηκε στη Λότζια ο αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.
3: Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά περήφανη για αυτή την καμπάνια, την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι, όλοι που επισκέπτονται το εξωτερικό για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, στις παραλίες μας και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την αστρονομία, με τον τουρισμό, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει απίστευτες και μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει περισσότερη αξία και σημασία για αυτή την καμπάνια. Ότι ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες το χρόνο.
4: Μπορούμε, νομίζω, έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, στο ιστορικό φουαγέ της Λότζια για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ενίσχυση της ενδοχώρας και του ορεινού τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού που δίνει τεράστιες δυνατότητες και στη βιωσιμότητα αλλά και στην τοπική οικονομία της ενδοχώρας, των χωριών, των ορεινών χωριών, αλλά και αυτό που λέμε της αυθεντικής ποιότητας τουρισμού. Αυτό που θέλουμε να κερδίσει ο ταξιδιώτης, όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά μια αυθεντικότητα και μια εμπειρία τουριστική. Νομίζω ότι το Ηράκλειο, επειδή σταθερά επενδύει στο City Break, αυτό δηλαδή το 12μηνο, 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, έχει δυνατότητα και τον ήλιο αλλά και τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως έχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης που αφορά την ενδοχώρα του, τα χωριά του, την ποιότητα, κουλτούρα και κουλτούρα ζωής των χωριών του, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, την καθημερινότητα που μπορεί κανείς να ζήσει ως εμπειρία, ως ταξιδιώτη του κόσμου.
2: Η Υπουργός μετά το πέρας της εκδήλωσης δεν έχασε ευκαιρία. Σηκώθηκε και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς με τη μουσική και τα χορευτικά δρόμενα του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκοστα.

0: τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο βάζουν στο επίκεντρο 4 πρώην Πρωθυπουργοί αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κύκλο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με τίτλο «Το νόημα Κρήτη».
1: Παρουσία 4 πρώην Πρωθυπουργών αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ξεκινήσει το νόημα Κρήτη, το νέο κύκλο εκδηλώσεων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο με κεντρικό θέμα συζήτησης, προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο στο επιμελητήριο Ηρακλείου με ελεύθερη είσοδο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προοπτικές της χώρας αλλά και οι προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.
2: Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν mm-hmm. πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι

0: εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη.
1: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, θα είναι στη λογική της προοπτικής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά για την Ελλάδα.
2: Συνολικά, ναι.
1: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
3: Το νόημα Κρήτη, μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμενή σκέψη, έχει στόχο να ανοίξει ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο για το μέλλον και τις πρόπτικες της Ελλάδας, με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία πολιτών μακριά από κομματικές αγκυλώσεις.
4: Η προσπάθεια σαν αυτή, την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένοι.
0: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους, και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η ευάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση.
5: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν λήξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
6: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ, με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
7: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, δεν έχει ακόμα κατέθει στη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
8: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
7: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική διοίκηση στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
6: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
7: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν λήξη πρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά, και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαυτούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
6: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα άνοιξε μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31/12.
7: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράλληλα
8: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
7: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, έως 31/12 ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
6: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρυθμίσης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.